0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τώρα το Κέρλες Γουίσπερ το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Κέρλες Γουίσπερ είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψε.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Ναι, αλλά το αγόρι πιάνε μέση. Και εσύ έβαλε χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψε.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ έβαζε χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: cold.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα το Κέρλε Γουίσπερ το βαριέμαι. Σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
3: Ωραίο τραγούδι.
2: Ωραίο τραγούδι. Το Κέρλε Γουίσπερ είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
3: Σε παιδικό πάρτι.
2: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
3: Με κορίτσι.
2: Οκ. Εντάξει.
3: Με κορίτσι το χόρεψε.
2: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
3: Ξέρεις τι μου και καλά.
2: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
3: Στους ώμους.
2: Όταν δεν είχε σχέση.
3: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ έβαλε χέρια σου.
2: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε πάω σε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό που μπορείς να ασκήσεις.
2: Μη μου πεις τίποτα, κουβάλα τη γυναίκα σου στην πλάτη και κατέβα την πλαγιά.
1: Είσαι, δηλαδή σε μένα το λες αυτό, δεν ξέρω που απευθύνομαι, όχι. Σε κάτι που μπορείς να το κάνεις. Μπορείς, βέβαια δεν βρήκα ακόμα το χρηματικό αντίτιμο. Αν έχει, αλλά δεν έχει σημασία. Ακόμα και αυτό ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ κάποτε όταν ήμουνα 50 χρονών.
2: Πήγες να πεις νέος. Τώρα πήγες να πεις νέος.
1: Όταν ήμουν 50 χρονών,
2: έκανα και
1: πήρα μέρος σε ένα διαγωνισμό και βγήκα πρώτος. Διαγωνισμός ύπνου λοιπόν.
2: Ναι, είμαι σίγουρος. Θα το έλεγα, αλλά λέω άστο.
1: Στη Σεούλ επέστρεψε, λέει, στο, αυτή η εκδήλωση που κάπως μάλλον την είχαν σταματήσει, στον ποταμό Χαν.
2: Ξαναμπήκε στο καλεντάρι.
1: 170 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώνονται λοιπόν εκεί πέρα για να κοιμηθούν. Πρόσεξε, γιατί έχουμε βρει κι άλλους διαγωνισμούς που πρέπει να μείνεις ακίνητος, αλλά όχι να κοιμηθείς. Εδώ χρειάζεται να κοιμηθείς. Όσο πιο βαθιά και ήρεμα κοιμηθείς, τόσο το καλύτερο. Γιατί σε παρακολουθούν τον καρδιακό σφιγμό σου, λέει. Και θα έχουν, λέει, διάφορες σκόπιμες, είχαν, λέει, διάφορες σκόπιμες διακοπές. Καλά, εντάξει, θα σου κάνουν εσένα αυτά. Θα προσπαθούν, λέει, να ενοχλήσουν τους διαγωνιζόμενους με γαργαλιτά με φτερά.
2: Σιγά.
1: Ήχους βουητού κουνουπιών.
2: Ναι, καλά.
1: Και άλλους περισπασμούς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ, με το μόνο.
2: Φαντάζομαι όμως ότι μπαίνουμε διαγωνιζόμενοι ο καθένας με κάποια στάνταρ. Δηλαδή, έχουμε κοιμηθεί μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 6 ώρες.
1: Ναι, σιγά. Ποιος θα σε.
2: Ποιος θα σε. Η επιτροπή του αγώνα,
1: Όχι, δεν έχει τέτοια.
2: Αν πάω τώρα, έχω προβάδισμα. Συγγνώμη. Θα πω κατευθείαν στους άλλους διαγωνιζόμενους, συγγνώμη. Μα και τι μα είστε, συγγνώμη, θα δείτε. Συγγνώμη.
1: Το μόνο που θα σου πούμε με σένα πριν πα για ύπνο είναι μην ανησυχεί, τα παιδιά είναι καλά.
2: Ναι, αυτό.
1: Αυτό. Τα παιδιά είναι ασφαλή.
2: Το θέλω αυτό. Ναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Το χρειάζομαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να μην έχει το άγχος. Γιατί ενδεχομένως και μέσα στον ύπνο σου με ξυπνά από το άγχος και όλα αυτά.
2: Ξυπνάω πολύ.
1: Δεν ξυπνάς.
2: Ειδικά σήμερα, ας πούμε, τώρα δηλαδή, μόλις τελειώσουμε εκπομπή, αν καταφέρω και πέσω για ύπνο. Έχω πολύ άγχος τα παιδιά, είναι καλά.
1: Α, το ένα πάει και σχολείο κιόλας.
2: Ξεκινάει το δεύτερο σήμερα σχολείο.
1: Μπράβο σας, μπράβο.
2: Αλλά θα το πάρω νωρίς γιατί είναι η προσαρμογή.
1: Δεν θα έχεις άγχος για να σηκωθείς.
2: Μα θα κοιμηθούμε μαζί, αυτό σου λέω. Θα το πάρω νωρίς γιατί κάνει προσαρμογή. Θα πάει βρεφονιπιακό μία μισή ώρα. Θα το πάρω μετά την εκπομπή.
1: Θα το γυρίσει και θα το
2: ρίξει. Όχι μόνο, δεν θα το ρίξω εγώ. Θα είναι κομμάτια το παιδί.
1: Σωστό,
2: θα
1: είναι.
2: Το πρόβλημα δεν είναι αυτό το παιδί. Το πρόβλημα είναι αν θα ξυπνήσω, να βάλω ξυπνητήρι να πάρω το άλλο παιδί. 3,5 ώρα.
1: Πάλι
2: μην μείνει στο σχολείο. Είναι μπαμπού, είναι μπαμπά μου. Με ξέχασε ο μπαμπάκα μου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: μάλιστα, ναι, ναι.
1: Και μου ήρθε άλλο μήνυμα που λέει: όλα πάνε στραβά. Ενημέρωσέ με.
0: Ναι, γιατί σου λέει και ο ίδιος μου ο πατέρας με έχει γραμμένο. Δηλαδή, τι γίνεται. Δηλαδή, η ζωή είναι μάταιη.
1: Θα μπορούσα να πιάσω μια κουβέντα με το συγκεκριμένο chatbot μηχάνημα που απαντούσε, αλλά μετά λέω: κάτσε, μην είναι η χρέωση στο μήνυμα του SMS.
0: Και καλά έκανε, αγόρι μου. Και παπά,
1: εγώ είμαι και τα λοιπά. Προσοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όσου έχετε μεγάλα παιδιά, γιατί σε μένα εντάξει, προφανώ και δεν μπορούσα να πιάσει δηλαδή.
0: Ήσουν και με αρκετέ ώρε.
1: Με κοιτάζει με μια αμφισβήτηση του στήριξη. Όχι, θα μπορούσε να πιάσει και σε σένα. Αν σε είχε πετύχει, ξέρω εγώ, ξημερώματα ή νύχτα που νίσταζε ή μια μέρα που δεν είχε κοιμηθεί το μεσημέρι, θα μπορούσε να πιάσει και σε σένα.
0: Επίση, έτσι όπω είσαι τώρα, κάπω άϊπνο, άλλα βλέπει, άλλα διαβάζει.
1: Ναι,
0: αντί για μπαμπά, θα μπορούσε να διαβάζει κάτι άλλο.
1: Ναι, διάβασα, α πούμε, πριν μια είδηση στα κουτσουμπολίστικα που έλεγε απόδραση για τη Δέσποινα Βανδύ και το Βασίλη Μπισμπίκη στον Ναύπλιο και εγώ διάβασα αντίδραση.
0: Αντίδραση.
1: Και λέω κάτσε να το πάτησα κιόλα, λέω να δω τι έγινε. Εξαγριώθηκε τον Ναύπλιο. Κατά τη Βανδύ και του Μπισμπίκη. Θα συνέβη, λέω, κάναμε ένα φούκι. Μετά μπήκα και το τέλειο
0: Τζάμπα το κλικ.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: 95% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με το Φιλ και λίγο πριν η Άμπα και το Dancing Queen. Πρωινό 3ης 5 Μαΐου είναι ο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι το Easy Breakfast, όπως κάθε μέρα από τις 6.30 μέχρι και τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τόσο ωραία τα είχαμε πάει χθες. Γιατί...
0: Ναι, δεν τα πήγαμε καλά γιατί είχαμε επιστροφή από τρίμερο.
1: Βέβαια, ναι. Ακριβώς.
0: Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι όλη η εβδομάδα αυτή δεν έχει αργία.
1: Ναι, και, ότι...
0: και ο μήνας.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει. Έχει τη. Με το που κλείνει ο μήνας 30, ναι. Μετά είναι τρίμερο γιότι έχουμε το Αγίου Πνεύματος.
1: Α, ναι, και είμαστε του Πνεύματος. Ναι, ναι, σωστό.
0: Είμαστε, δεν είμαστε, θα μας αργούμε. Sorry κιόλας δηλαδή. Αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς. Γι' αυτό είμαστε λίγο. Εντάξει.
1: Οπότε
0: εντάξει,
1: τώρα σήμερα μην περιμένει και πολλά. Κάναμε μια καλή
0: καλά
1: εμφάνιση.
0: Είμαστε, μωρέ.
1: Είναι η πρώτη καλή εμφάνιση που λένε και λέει, είχαμε αξιώσει από αυτού γιατί είχαν κάνει πολύ καλή,
0: ναι,
1: εμφάνιση.
0: Πολύ καλή εμφάνιση.
1: Μετά όμως δεν καταλαβαίνω. Δεν άντεξαν την πίεση, το άγχος. Δηλαδή να είναι τόσο καλή όσο την πρώτη φορά.
0: Ναι, παρόλα αυτά θα τους κρατήσουμε γιατί.
1: Ποιους.
0: Εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Ναι, δεν υπάρχει επιλογή και είναι και εντός budget. Teddy Swims, Bad Dreams, Serial, Stop Killing Time και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims. Πρωινό Τρίτης λοιπόν, πρώτο ημίωρο. Εδώ είμαστε, Easy 97,2 και Easy Breakfast.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας που σχετίζεται με τον κύβο του Ρούμπικ. Πώς ναι. ξεκίνησε η όλη ιστορία, ξέρεις?
0: Ένας νομίζω Πολωνός, Ρώσος ήταν.
1: Ούγκρος.
0: Ούγκρος.
1: Κοντά. Ούγκρος. Ναι. Ναι. Δηλαδή από Ευρώπη. Ένας Ούγκρος λοιπόν. Ναι, τι, παρακάτω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Την έχω διαβάσει την ιστορία, αλλά δεν τη θυμάμαι.
1: Ένας νεαρός λοιπόν Ούγκρος αρχιτέκτονας και καθηγητής, ο Ερνό Ρούμπικ, έψαχνε να βρει έναν τρόπο για να διδάξει στους φοιτητές τις τρισδιάστατες κινήσεις. Mm-hmm. Και αφού έκανε αρκετό πειραματισμό, πολλούς μήνες δηλαδή, με μικρούς κύβους από ξύλο και χαρτί που συγκρατούσε με λάστιχα, κόλλα και συνδετήρες, δημιουργήσε αυτό το κύβο, τον οποίο πατεντάρισε το 1975. Και φυσικά νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα. Μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους δηλαδή.
0: Θα χρησιμοποιηθεί.
1: Κάποιος, αν τον χρησιμοποιήσει και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Αν το χρησιμοποιήσει.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Πάνω από 350 εκατομμύρια πωλήσεις ως το 2018. Και έλεγε κιόλας ότι την πρώτη φορά, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος που τον δοκίμασε, για να το λύσει, του πήρε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχουν παιδάκια.
0: Κάτι παιδάκια είναι με κλειστά μάτια. Σε 10 δεύτερα, ξέρω εγώ, 9-3, πόσα είναι.
1: 10 δεύτερα. 10 δεύτερα.
0: Πολλά είπα, αυτό λέω.
1: Λες
0: τρία.
1: Πάρα πολλά.
0: Πόσα.
1: Σε μένα, μισή δευτερόλεπτο, σε κάτι κλάσματα, τρελό.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια ξέρουν ακριβώς τις κινήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία οδηγεί στη λύση. Τώρα εμείς παιδευόμασταν, παιδάκια, θυμάσαι, παιδευόμασταν και από εδώ γύρω.
1: Το που το βλέπω αυτό το δώρο, τι να σου, τι μα.
0: Τι ωραίο δώρο. Αχ, ευχαριστώ, το ήθελα πολύ τα Χριστούγεννα.
1: Ευχαριστώ, ναι, πολύ τα Χριστούγεννα. Ήθελα βέβαια και είναι και την κουκλίτσα με το κουκλόσπιτο, αλλά δεν πειράζει και αυτό ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, η Ειρήνη γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής, λέει, υπέρτασης. Σαν σήμερα, το 1916, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι από εδώ και πέρα θα παίρνουν δάνεια και οι γυναίκες. Γιατί μέχρι τότε
1: χαμός.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν.
1: Ισότητα, ρε.
0: Σαν σήμερα το 1995, ο πληθωρισμός που τώρα μας ταλαιπωρεί, δεν θυμόμαστε όμως.
1: Ναι.
0: Το 95 λέει υποχωρεί στο 9,9%, η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που γίνεται ο πληθωρισμός μονοψήφιος.
1: Σαν... Άρα πολύ. Αντρέα, είχαμε.
0: Με τον Αντρέα είχαμε την ψήφια. Αφού σου λέει 95 μετά από 22 χρόνια.
1: Το 95 πότε είχαμε.
0: Το 95 είχαμε, είχε ξαναεκλεγεί το Πασόκ.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Είχαμε Αντρέα.
0: Είχαμε Αντρέα στα τελευταία του, λίγο πριν αναλάβει ο Σιμίτης, νομίζω.
1: Λίγο πριν φύγει ο άνθρωπος, κατέβασε και τον πληθωρισμό. Τι άλλο σου κάνει ο Αντρέας. Έφευγε ο άνθρωπος.
0: Έφευγε και σκεφτόταν τον πληθωρισμό. Άπα παπακαλεί τώρα εκεί που. Γιατί σε όλα υπάρχει, βλέπεις μια άλλη οπτική.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τι άλλο, τώρα χάθηκα. Σαν σήμερα το 1997 κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση η σειρά, τα ντοκιμαντέρ, το Crocodile Hunter με τον Steve Irwin, τον Αυστραλό, ο οποίος και αυτός έβγαινε, αν θυμάσαι, τον τζίμπησε ένα σαλάχι και έφυγε από τη ζωή.
1: Καταλαβαίνεις, κάνω εικόνα τον Αντρέα, το μακαρίτι. Λίγο πριν φύγει. Δηλαδή τον πληθωρισμό, να κατεβάσουμε τον πληθωρισμό.
0: Ναι, δεν θέλω να φύγω με διψήφιο πληθωρισμό. Σαν σήμερα το 2002, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για τρίτη φορά στην ιστορία του. Σαν σήμερα το 2010, βεβαίως, είχαμε την τραγωδία στη Μαρφίν, τη θυμόμαστε όλοι. Και σαν σήμερα το 2020.
1: Ακόμα δεν έχει βγει νόημα.
0: Ναι, φυσικά. Το 2020, ο Μπόρις Τζόνσον εισάγεται στο νοσοκομείο στο Λονδίνο μετά από. Προσβλήθη από την COVID-19. Ο αγαπημένος μας Μπόρις Τζόνσον.
1: Πότε?
0: Το 2020.
1: Α, εντάξει. Ήταν τότε την εποχή που έβγαινε λίγο έξω, όχι μόνο για να πάει βόλτα με το σκηνικό.
0: Και όταν ήταν μέσα επίσης έβγαινε έξω. Δεν το βλέπαμε εμείς, αλλά τους έβγαινε. Φαρέλ Γουίλιαμς και Αντέλ έχουν γενέθλια γεννημένοι σαν σήμερα. Έλα Παπαρίζο, The Light in Our Soul, η μουσική συνέχεια και σε λίγο το Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Latin or Soul, η Έλληνα Παπαρίζου στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.
1: Και λοιπόν, πάμε λοιπόν.
0: Στο λέξιο ελληνογρηγόρημα. Κάτσε ρε φίλε να τα πω.
1: Α, θες και να τα πεις.
0: Λέξιο ελληνογρηγόρημα λοιπόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Δεν τα πεις όμως.
0: Μα χαλάστηκα
1: τα αυτά.
0: Ναι. Και αν με κάνουμε.
1: Α, σου πω κάτι. Α, το πάρω από την αρχή.
0: Δεν μπορεί να. Δεν γίνεται τώρα. Αύριο.
1: Αύριο.
0: Αύριο θα είμαι καλύτερος.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Λέξιο ελληνογρηγόρημα.
1: Το ρήμα εξαρτώμαι.
0: Εξαρτώμαι. Μάλιστα. Εξ.
1: Εξ.
0: Αρτώμαι.
1: Αρτώμαι. Πολύ ωραίο.
0: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
1: Καθητική φωνή του αρχαίου ρήματος εξαρτάω, εξαρτώ.
0: Ναι.
1: Εξ και αρτάω, όπως το πες.
0: Ναι.
1: Το αρτάω.
0: Τι νομίζεις τώρα, το κεφάλι μου τα λέω.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, σωστά. Το αρτάω σημαίνει κρεμό.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Στα αρχαία υλικά. Παρόλο που τιμολογικά δεν ξέρουμε ακριβώς από πού βγαίνει το αρτάω, το κρεμό. Δηλαδή, εξαρτάω σημαίνει κρεμιέμαι από κάπου. Μεταφορικά δηλαδή, το εξαρτώ με παθητική φωνή. Δηλαδή, το εξαρτάω σημαίνει κρεμάω κάτι. Mm-hmm. Στηρίζομαι λοιπόν ή καθορίζομαι από κάποιον. Από εκεί λοιπόν βγαίνει φυσικά και η εξάρτηση, το εξάρτημα, ο εξαρτημένος. Με τα χρόνια άρχισε να παίρνει την αντική σημασία. Αλλά και το αναρτώ και η ανάρτηση. Από το αρτάω ορτώ. Η ανάρτηση βέβαια σου λέει ότι.
0: Ότι
1: είναι...
0: καλά, κρεμάω, ας πούμε, κάτι που λέμε στον τοίχο μου, ας πούμε, στο Facebook. Κρεμάω μία δημοσίευση.
1: Ναι, δηλαδή, την κρεμάω. Την κρεμάω και την κρεμάω πάνω. Αναρτώ. Βέβαια, νομίζω διάβαζα κάπου ότι ήταν αυτό. Αυτό ότι έρχεται σαν δάνειο από την αγγλική λέξη post. Με αυτή την έννοια το λέμε εμείς το αναρτώ. Αλλά η ανάρτηση όμως του αυτοκινήτου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι κάτι που δεν έχει αναρτήσει το αυτοκίνητο.
0: Δεν έχει, ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα από αυτοκίνητο. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, με μεγάλη δυσκολία.
1: Μετά πώς θα πιάσουμε το αντρικό κοινό. Από το αυτοκίνητο δεν έχεις ιδέα. Από μπάλα δεν έχεις ιδέα.
0: Όχι, από μπάλα δεν έχω ιδέα.
1: Στηρίζει τον Ηρακλή όμως.
0: Μπάλα είναι στρογγυλή. Το ξέρω αυτό.
1: Το Ηρακλή το στηρίζει εσύ και άλλοι δύο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε και εμείς τα νούμερα.
0: Με το ζόρι μπορώ να αλλάξω το. Πώς το λένε. Το νερό στον ηλιοκαθαριστήρα. Με το ζόρι. Έτσι. Και άσου και κάτι. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αυτοκίνητο.
1: Ποιο νερό στον ηλιοκαθαριστήρα. Αυτό που βάζει την τρυπούλα.
0: Αυτό που βάζει την τρυπούλα, ναι.
1: Με το ζόρι δεν βρίσκεις την τρυπούλα. Εντάξει, να κάνεις.
0: Όχι, αυτό το αλλάζω. Αλλά από εδώ ξέρω ότι έχει αναρτήσεις. Αλλά όταν αρχίζουν και λένε. Καμιά φορά το κάνω και σερβις, μου λέει. Είναι και φίλος μου 20 χρόνια ο Γιώργος. Μου λέει, έλα να σου δείξω, μου λέει, τα μπουζί που άλλαξα. Μπορεί να μου δείχνει, ξέρω εγώ, βίδες από το σπίτι του.
1: Λέω, ναι, φαίνεται. Ο φίλος σου είναι ο Χασάπης, ο Μανάβης.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Αυτή είναι η φίλη σου. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πας και τους πληρώνεις για να σου κάνουν μια κάτι.
0: Με αυτούς έχω επικοινωνία κάθε μέρα. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Και μετά από τόσα χρόνια ήταν στην αρχή μου ένα πελάτης, τώρα έχουμε γίνει φίλοι. Συνεχίζω και πληρώνω, βέβαια, ως πελάτη.
1: Ως φίλος πελάτης όμως. Το κάνεις φιλικά. Το κάνεις με φιλική διάθεση, όχι με αρνητική.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
10: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
9: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
10: Χιλιάδες πρόσωπια.
9: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
11: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
12: Σίγουρα έχω κρύψει.
9: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκε χθες το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το Ιράν ενημέρωσε ότι 6 ταχύπλοα σκάφη που έγιναν στόχος του Αμερικανικού στρατού στο στενό του Ορμούς δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αλλά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα και επιβάτες και 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προειδοποιεί ότι οι δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κλήσεις που δέχονται στα κινητά τους τηλέφωνα. Μηνύματα που τους καλούν να πληρώσουν πρόστιμα παραβάσεων δεν είναι αληθή, τονίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών, ανάλογα με την περίπτωση, θα έχουν οι κακοπληρωτές ενοικιαστές μετά και το εξώδικο της έξωσης, σύμφωνα με το νέο καθεστώς για τα ανίσπρακτα ενίκια, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου. Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass, το οποίο προσφέρει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέχρι και τις 15 Μαΐου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.
13: Easy Sports.
14: Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατετέρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει αύριο Τετάρτη τη Βαλένθια στις 9 και 4 το βράδυ.
13: Easy Weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

είμαστε λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 7. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κεφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο, στο ύψος εκεί των Σεπολίων και της Νέας Φιλαδέλφειας. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει κίνηση. Στον Πειραιά η ακτύπωση Δόνος και λίγο ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Σε λίγο επικαιρότητα, σε λίγο επίσης ο Άντριου Ντόναλτ με το Μισελ. Και τώρα βεβαίως η Τίνα Τέρνερ, the best στο Easy Breakfast.

0: 7 και 10, Andrew Donald's Michelle, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθιο Χριστοφορίδη. Δύο άνθρωποι οι οποίοι συζητάνε σοβαρά για τα θέματα επικαιρότητας εκτός αέρα, κάνοντας, αφού έχουμε πει ό,τι να είναι, από πλυντήρια μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Σκυλί, διατροφολόγους κλπ.
1: Παιδί πρώτη μέρα στο σχολείο και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, λέει η Μαρία την Ατάκα, ξαναξεκίνησε ο πόλεμος. Μπα, λέω. Και βγήκαμε στον αέρα.
1: Και βγήκαμε αέρα. Οπότε αυτό όμως.
0: Εμάς ακούτε, να ξέρετε. Εμάς επιλέγετε.
1: Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Ξαναξεκίνησε ο πόλεμος μετά την εκεχηρία.
0: Αμπά. Ακόμη όχι.
1: Και βλέπω κι εγώ κίνδυνος κλιμάκωσης στα στενά του. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο λοιπόν.
0: Έγινε μια επίθεση εκεί σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση από το Ιράν, η οποία παρακάμπτει ουσιαστικά τα στενά του Ορμούζ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έγιναν κάποιες δηλώσεις από όλες τις πλευρές, δηλαδή Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αμερική, Ιράν κλπ. Και περιμένουμε εδώ. Το πετρέλαιο ανεβαίνει και εμείς περιμένουμε. Αυτά. Πώς λέει, τεταμένη κατάσταση. Τεταμένη κατάσταση.
1: Εγώ διάβασα ότι το πετρέλαιο υποχωρεί.
0: Πού, στη Βαβούρα?
1: Μετά την άνοδο 600 μέσω κλιμάκωση, κατοχύρωνε λέει και το branch. Μετά την άνοδο, κάτι υποχωρεί, υποχωρεί, παιδί μου, όλα καλά. Εσύ ούτως ή άλλως ανεβαίνετε. Όχι, αν ανεβαίνει θα τη δει τη διαφορά. Αν κατεβαίνει, δεν θα τη δει τη διαφορά. Οπότε μη σε νοιάζει.
0: Γιατί αν κατεβαίνει, δεν θα τη δει τη διαφορά?
1: Πού θα τη δει, μωρέ, γιατί την είδε ποτέ?
0: Α, γενικά λε. Άρα όχι, είπε εσύ και λόγω γιατί κάνω κάτι
1: διαφορά. Όχι
0: εσύ. Ω πολίτη.
1: Ναι, δεν εννοούσα βγάλε τα γυαλιά σου για να τη δει.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει
0: δίκιο ότι όταν ανεβαίνει το νιώθουμε, όταν κατεβαίνει χαμπάρι δεν παίρνουμε.
1: Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, η αλήθεια είναι το δυσάρεστο το θυμόμαστε και πιο εύκολα. Γι' αυτό.
0: Και πουλάει και περισσότερο, ναι.
1: Φύση. Όχι, ενώ το νιώθεις στο πετσί σου, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λένε, ας πούμε, ότι με έναν έκδοτο. Πόσες φορές θα γελάσεις? Την πρώτη φορά γελάς πολύ, τη δεύτερη φορά μετά ατονεί.
0: Για λίγο όμως, μετά από κάποιο καιρό, αν είναι καλό το ανέκδοτο και το θυμηθείς ή το ξαναπείς, μπορείς να ξαναγελάσεις.
1: Εξαρτάται το είδος του ανεκδότου, θα πω πάλι. Δηλαδή, αν ας πούμε πάλι έχει να κάνει με τον I just call to say I love you, εσύ γελάς πάντα με αυτό, εντάξει.
0: Με το Stevie Wonder λες και το βίντεο με τη Μαράια Κάρι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, το καλύτερο ανέκδοτο για μένα είναι το γιατρέ μου αμνησία, τι έχεις, τι έχω.
1: Ωραίο.
0: Αυτό για να πάντα, ας πούμε.
1: Σε άλλα νέα, εντάξει, στα εγχώρια μας.
0: Μα είναι τέλειο, γιατρέ μου είχα αμνησία, τι έχεις, τι έχω.
1: Και είναι και το μέλλον μας κιόλας. Είναι και το μέλλον μας. Σε άλλα νέα, στα εγχώρια, εντάξει, γίνεται της κολάσεως, έτσι.
0: Τι
1: λες? Μα τον είδες αυτό το τηλεβερά στην
0: Κηφισιά? Α, καλά, ναι, είπαμε, αστυνομικό δελτίο είναι.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, η τρέλα είναι από παντού.
0: Διαβάζω και στο πρώτο θέμα ένα δημοσίευμα: επιδημία από τα είδες στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, τα αίτια, ύποπτες ώρες και εθνικότητα δραστών και θυμάτων, ας πούμε. Για να φέρει τώρα το. Πού όλοι σκοτώνονται στους δρόμους, για ψιλοπίδημα δηλαδή. Ξέρεις, για ένα χέρι κατεβαίνει ο άλλος κάτω,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν ξέρεις,
1: ναι,
0: τι σε περιμένει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, YouTube, Beautiful Day, Harry Styles, As It Was για τη συνέχεια.

0: As it was, ο Harry Styles στο Easy Breakfast. Διάβασα και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί για να παραμείνει η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Μικρές, λέει, πιθανότητες για νέο fuel pass. Τι με νοιάζει που δεν πήρα το άλλο.
1: Ναι, δεν είναι τώρα το fuel pass, το είχαμε πει. Το είχαμε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Μην βάζετε καινούρια καρφιά.
0: Ούτως ή άλλως ήταν για 2 μήνες, δεν ήταν, Απρίλιο-Μάιο, τα 50 ευρώ.
1: Τελείωσε τώρα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω ακόμη είναι 5 Μαΐου. Είναι πολύ νωρίς για να...
1: Δεν τα έχετε φάει ακόμα.
0: Ναι, όχι. 50 ευρώ που να τα φάζε.
1: Όχι, δεν τρώγονται έτσι τα
0: πέντε. Δεν είναι.
1: Είναι και...
0: Ζούμε και σε μια πόλη που είναι ανοιχτή η δρόμη. Δηλαδή δεν είσαι συνέχεια. Ναι, δεν είσαι συνέχεια πρώτη Δευτέρα να και σκάψιμο. Βάζεις πρώτη Δευτέρα, τρίτη, Τετάρτη και ένα μπράβο, έχεις φτάσει.
1: Άμα τα φάγατε, γιατί μου φύγατε τρίμερο.
0: Προφανώς. Ή κάνετε κατά. Οδηγείτε στραβά. Δεν οδηγείτε καλά.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Δηλαδή πηγαίνετε με τρίτη, ενώ μπορείτε να πηγαίνετε με πέμπτη.
1: Και τέλος πάντων δεν υπάρχει και το carpooling.
0: Ή τρέχετε. Ναι, και το carpooling δεν υπάρχει. Ενώ έχουμε λωρίδες carpooling. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα ειδικές λωρίδες, τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε.
1: Δεν θέλουμε, επειδή είμαστε και εμείς.
0: Ή δεν παίρνετε ποδήλατο, ενώ έχουμε τόσους ποδηλατόδρομους, στους οποίους μπορείτε να κινηθείτε με ασφάλεια. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό πηγαίνει παντού πλέον.
1: Μου παίρνει όλοι τα πατίνια. Τι δηλαδή... τα πατίνια, το μετρό πάει παντού.
0: Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στην Κοπεχάγη.
1: Προς το παρόν, πάει, πώς το λένε, λιγάκι με τα πόδια.
0: Καλημέρα
1: παντού.
0: Στο Άμστερνταμ.
1: Αλλά θα πάει όμως. Και... πότε, το 30, το 40, το 50. Δεν το είχε πει και ο Κωνσταντάρας. Τι 30, τι 40, τι 50.
0: Τι 50.
1: Τι το 2030, τι το 2040, τι το 2050.
0: Όλα
1: βέβαια,
0: κατά.
1: Διάβαζα για έναν επιστήμονα, ο οποίος έλεγε: ω, με το ζόρι 100 χρόνια ζει η ανθρωπότητα ακόμα. Οπότε μπορεί και να μην προλάβουμε το μετρό, αλλά λέμε τώρα.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι, δεν το βλέπει αυτό.
0: Στα αθλητικά, Μονακό Ολυμπιακός απόψη για το Game 3 στο Μονακό παίζει ο Ολυμπιακός. 9 παρατέταρτο ο αγώνας από ό,τι βλέπω εδώ στην ενημέρωση. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Michael Jackson για να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. The way you make me feel.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2. Και μιας και είμαστε σε τέτοιο έτσι ωραίο μουσικό κλίμα, να σας πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη παίζει κάτι ωραίο στην πόλη, διότι ο Easy σε προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal, στα Εξάρχεια.
1: Που θα πάει, έρθει, λέει, που θα πάει και ο Στάθης.
0: Μπορεί και να πάω, ναι, είναι πολύ πιθανό να πάω.
1: Εμένα είναι δίπλα στο σπίτι μου, θα έρθω. Άμα είσαι εσύ.
0: Πέμπτη, δεν μπορώ. Από τις 9 το βράδυ ο Βασίλης Κουμεντάκος αναλαμβάνει τα ντεξ και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Bar Ideal, Κιάφα 7 στην Αθήνα, Πέμπτη βράδυ μετά τις 9 λοιπόν. Let's meet με τον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ απλά τα πράγματα, αγάπη μου. Είναι ο Κουμεντάκος. Θα στείλω μήνυμα. Ήρθε. Θα μου απαντήσει. Ναι, όχι. Τέλος. Ναι, Ρουφιάνος, είναι δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, οπότε έχει τελειώσει η ιστορία. Κάνω ό,τι θέλεις. Θα πας εκεί και θα εμφανιστώ κι εγώ τυχαία.
0: Ωραία, και...
1: Δηλαδή, τι σε πειράζει, δηλαδή, να πιούμε ένα ποτό?
0: Προφανώς και δεν με πειράζει. Ας πιούμε και ένα ποτό.
1: Έχουμε κάνει τόσα και τόσα πράγματα.
0: Πραγματικά μας... δηλαδή.
1: Τόσους καφέδες.
0: Ένα ποτό δεν έχουμε πάει να πιούμε.
1: Αυτό που λέγανε ποτέ, θα μαυρίσει από τους καφέδες, το θυμάσαι που το λέγανε παλιά.
0: Ναι.
1: Μήπως πώς πίνεις τόσους καφέδες.
0: Θα μαυρίσει.
1: Τα είχαμε κάνει εμείς τώρα. Θα είχαμε βγει έτοιμοι για την παραλία. Τόσους καφέδες έχουμε πει. Τι σε πειράζει να πιούμε και ένα ποτό?
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου, ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
6: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
5: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
6: Χιλιάδες προσωπία.
5: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
7: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
8: Σίγουρα έχω κρύψει.
5: Moments

0: με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης. Καλημέρα σας.
1: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πάρα πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρήφη και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη δράση που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό, φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Ιντερμεντ.
0: Όπως συγγνώμη, κίνηση στον Πειραιά βλέπω εδώ, στην Κόνονος και στην Αλυπέδου, αλλά και στον περιφερειακό της Δραπετσόνας, στο ύψος των Λιπασμάτων, με κατεύθυνση προς την Σχιστού. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, που επιβαρύνει και τη Λεωφόρο Σχιστού στο τελευταίο της χιλιόμετρο. Στο Κηφισό στην άνοδο, από τη Λένορμαν κατά διαστήματα μέχρι και το ύψος περίπου της Αχαρνών και λίγο παραπάνω. Ενώ στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Μεταμόρφωση, το οποίο κατεβαίνει μέχρι και την Λένορμαν. Αρκετά μεγάλο κομμάτι. Η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τα Διόδια και λίγο μετά μέχρι και περίπου τη Λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Συγκρού από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας αρχίζει και δυσκολεύει. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά. Όπως πάντα στο Easy Breakfast μετά το δελτίο το οπατών 8, συγγνώμη. Θέλω να δω αν.
1: Αλέρτ, αν είμαι ξύπνια.
0: Ή αυτό είναι σαν στείλω στον άλλο κόσμο. Και καλά, από λάθος. Ναι, ναι.
1: Να, λοιπόν, τον βρήκα αυτόν τον επιστήμονα που σου έλεγα προηγουμένως. Είναι ο David Gross, ο οποίος ήταν βραβευμένος και με Νόμπελ Φυσικής το 2004. Ο οποίος είπε: οι πιθανότητες να συνεχιστεί η ανθρωπότητα πάνω από 100-200 χρόνια δεν υπάρχουν.
0: 100-200 έχει μια διαφορά. 100-200. 100 ή 200. 100 το παιδί μου θα έχει πρόβλημα.
1: 200... 100, γιατί θα έχει πρόβλημα το παιδί σου, μωρέ.
0: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα ένα παιδί που γεννιέται τώρα
1: θα ζήσει 100 χρόνια.
0: Θα πετύχει την καταστροφή. Μπορεί να, γιατί και εξελίσσεται και ο άνθρωπος, ανεβαίνει το προσδόκιμο σου, μπορεί. Δεν αποκλείεται.
1: Το ίδιο πράγμα όμως σημαίνει για τα παιδιά των παιδιών σου.
0: Άλλα τα παιδιά των παιδιών μου τώρα, ποιο ή ποιο πεθαίνει.
1: Καλά, έτσι έλεγε και εσύ για τα παιδιά σου.
0: Ναι,
1: πριν τα κάνει και μετά κάτσε να σου κάνει και η εγγόνα. Εντάξει, όχι τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Παρατραβάς τώρα και εσύ, είπαμε.
1: Α, δεν θα τα. Καλέ, εσύ δεν θα τα.
0: Αν δεν το προσδόκιμο, δεν είναι.
1: Δεν θα τα ζήσει τα εγγόνια,
0: εννοείται. Ναι, τι που να ζήσω τώρα εγγόνια, δύσκολο.
1: Περίμενε τώρα, εσύ είσαι 50.
0: 50, άντε, μπορεί να είσαι στα 20, να είμαι 70, 80, στα 3. Μπορεί, δεν αποκλείεται.
1: Α,
0: μπορεί.
1: Γιατί όχι,
0: γιατί όχι.
1: Αφού θα μα τα πει όλου εσύ,
0: ναι,
1: δεν αποκλείεται καθόλου.
0: Σε λίγο έρχεται η εύκολη ερώτηση Not. Σε λίγο επίση Alex Warren, Ordinary, Santana και Rob Thomas, Smooth τώρα στον Easy.

0: Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast. 37 λεπτά μετά τις 7 και λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως σήμερα η...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
2: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Μου χθες έλεγε ότι αυτό που απάντησαν οι περισσότεροι, ότι αυτομάτως τους φτιάχνει τη διάθεση, είναι που δεν το βρήκατε, να βρουν ξεχασμένα χρήματα στην τσέπη τους. Και σήμερα θα σας πάμε κάτι, πες πιστεύω θα το βρείτε. Δύο στους 10 άνδρες, όχι η πλειοψηφία, έχουν πει αυτό ως δικαιολογία για να χωρίσουν από μία σχέση. Και δεν είναι το δε φταίς εσύ, φταίω εγώ. Το λέω από τώρα.
2: Είσαι πολύ καλός για μένα.
0: 6-9. Ούτε αυτό είναι. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. 2 στους 10 άνδρες έχουν πει αυτό ως δικαιολογία για να χωρίσουν. Στέλνετε μηνύματα 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Διεκδικείτε με τα μηνύματά σας 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, ένας νικητής ή μία νικήτρια μετά από κλήρωση.
2: 3 καινούργια βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα.
0: Βέβαια.
2: Από Έλληνες συγγραφείς. Το ένα μας πάει στην Αλεξάνδρεια του 19ου αιώνα, το άλλο στη Λέσβο μιας άλλης εποχής και το τρίτο στο σύγχρονο το κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: 3 βιβλία Μπλέτσας.
2: Χάνεμ, Βαλερή Αγγέλου, Κήρυκας της Ελένης Γαλινού και Μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής, ένα συλλογικός τόμος επιμέλεια Γιώργου Περαντονάκη με 12 συγγραφείς που αποτυπώνουν λογοτεχνικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς αυτό επηρεάζει τον κόσμο. Διόπτρα.gr το site για περισσότερες πληροφορίες. Η αγαπημένη μας εκδόση Διόπτρα φυσικά τη βρίσκεται και με φυσική παρουσία στα βιβλιοπωλεία.
0: 2 στους 10 άνδρες έχουν πει αυτό ως δικαιολογία για να χωρίσουν. Εσύ φταίω εγώ, δεν είναι η σωστή απάντηση που είπαμε. Καλημέρα, δεν σου αξίζω. Επίσης δεν είναι η σωστή απάντηση. Είμαι αλλού. Μπράβο στη Ροζάνα που έχει βρει τη σωστή απάντηση. Γρήγορα.
2: Αμέσως.
0: Ναι. Ξέχασα το θερμοσύμφωνο ανοιχτό. Και τι, φεύγεις και δεν ξαναγυρίζεις.
2: Ναι, έτσι, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Την εγκαίνει. Έλα ρε παιδιά. Επαγγελματικοί λόγοι. Σαν τον Τσάντλερ από τα Φιλαράκια που μετακόμισε στην Ιεμένη για να χωρίσει από την Τζάνι. Αν θυμάστε. Θέλω να μείνω μόνος να σκεφτώ. Δεν αντέχω τους φίλους σου και άλλα και άλλα που έχετε στείλει εδώ. Ωραία. 10 παραπέντε η απάντηση όπως πάντα στον αέρα του Easy Breakfast. Και μετά το τέλος της εκπομπής θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy με story. Είμαι παντρεμένος λέει. Μάλιστα. Τότο, hold the line σε λίγο. Kylie, can't get you out of my head.
2: Αλήθεια το μεταξύ.
0: Τώρα στο Easy Breakfast, τι εννοείς?
2: Μπορεί να είναι και αλήθεια και να το έχει. Να
0: ναι, είπες, τελικά. Άρα δεν είναι δικαιολογία. Αυτό λέω. Άρα δεν μπορεί να ισχύει.
2: Ναι, αλλά το χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία γιατί τότε στην αρχή το ξέχασε να το πει και λες τώρα, ω, μπλέξαμε. Θα πω την αλήθεια.

0: Η εκπληκτική Τότο, πολύ δική μου αγαπημένη, και το Hold the Line λίγα λεπτά πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. Λοιπόν, να κάνουμε και μία αναφορά, γιατί να λέμε και τις καλές ειδήσεις και όχι μόνο τα άσχημα. Στο παιδί αυτό το οποίο παίζει χθες παντού σε όλα τα sites, εμφανίστηκε σε εκπομπή του Action 24. Μιλάω για τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ο οποίος είναι 15 ετών επιστήμονας. Με πάρα πολλές νίκες σε πολλούς διαγωνισμούς από την ηλικία των 13 ετών και 15 ετών συνεργάζεται με την NASA, ασχολείται με την κβαντική φυσική, το παιδί αυτό 15 ετών, και όπως είπε χαρακτηριστικά, αφού εξήγησε τι ακριβώς είναι ο τομέας στον οποίο ασχολείται, είπε για την NASA ότι είχε καταθέσει μια ιδέα, τη δέχτηκαν και έτσι είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας με έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και μπράβο στο παιδί, βεβαίως. Πες τώρα στον αέρα αυτό που μου είπες εκτός αέρα. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι ο Βίκτορας λέει παπάντζες. Αυτό είπε. Είπες ή δεν το είπες στον αέρα? Όχι, δεν με δίνεις μόνο εσύ. Θα σε δίνω κι εγώ τώρα. Έτσι, να δεις πως είναι.
1: Δεν είναι ωραίο. Αυτό που είπες.
0: Α, δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Να καταλάβεις πόσο ωραία είναι όλα αυτά που λες εσύ. Είπες ή δεν είπες ότι το παιδί πρώτον. Νωρίς από τα 6 και 4 μου έλεγες το παιδί αυτό εμένα δεν μου μοιάζει 15, μου μοιάζει 10. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι λέει παπάντζες. Αυτό δεν είπες.
1: Αυτό είπα. Γιατί μου φάνηκε το παιδάκι αυτό ότι.
0: Τι, ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.
0: Και όμως είναι. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση.
1: Γιατί πώς το λένε, το συγκρίνω με τα δικά σου τα παιδιά, καταλαβαίνεις. Τα οποία είμαστε σε φάση. Εδώ είναι το γιο.
0: Δικά μου τα παιδιά. Συγκρίνε τα με εμένα.
1: Αυτό. Έλαντε. Έλαντε.
0: Ποιο παιδί, εδώ λέει, το διάβαζαν οι γονείς του από μικρό, του μιλούσαν για τα αστέρια, ας πούμε, έτσι. Και εγώ το μόνο που μπορώ να πω για το παιδί, μου για τα αστέρια είναι το γνωστό που το λέγαμε παλιά ως ανέκδοτο.
1: Ποιο?
0: Κοίτα πόσα αστέρια έχει εκεί πάνω.
1: Και?
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα αυτό.
1: Ούτε που το ξέρω.
0: Ας το πω εκτός αέρα. Λοιπόν, αυτά. Μπράβο στο παιδί. Και καβεί σταδιοδρομία. Chip Thrill, Σησία, για να κλείσουμε αυτή την ώρα.

0: Η Total Touch και το Somebody Else's Lover στο Easy Breakfast. Είχαμε και ένα μήνυμα πριν από μια φίλη η οποία είδε το τραμ του Easy, το ανοιξιάτικο τραμ του Easy 97,2. Το τραμ.
1: Α, εγώ δεν το έχω δει εδώ μεταξύ.
0: Live ούτε, εγώ είδα τα βιντεάκια στα social media χθες.
1: Α, δεν το έχω δει ούτε. Τι έχει λουλούδια. Τον ακολουθώ, δεν μου σκάσε. Είχα δουλειές, παιδί μου, έτρεχα χθες.
0: Εντάξει, έχει λουλούδια, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε κάνει έτσι όπως παιδί μου.
0: Πώς ήταν το χριστουγεννιάτικο?
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Ένα μαγιάτικο, ένα ανοιξιάτικο.
1: Θα βρεθούμε και εμείς εκεί.
0: Κάποια στιγμή, ναι, προς τα τέλη του μήνα, το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Γεμίζει, ανθίζει και γεμίζει η ζωή. Ο Ιζή είναι στην πόλη. Ο Νίκος Μάντζος έκανε από εκεί χθες εκπομπή. Οποίος τα έλεγαμε και χθες ζαλίζεται στο τραμ. Αλλά στα βίντεο βγαίνει ότι είναι.
1: Πολύ ωραίος.
0: Και λουλούδια είδα χθες και μοίρασε λουλούδια για την άνοιξη. Και...
1: Α, έκανε και τα κονέ του.
0: Ναι, φασέως, κανονικά. Κανονικά.
1: Οπότε γήπας, ναι, κιόλας φασέως.
0: Ναι, εντάξει, γήπας. Δεν ήθελα να το πω τώρα γήπα τώρα το παιδί.
1: Γιατί μπορεί να μας ακούει και η
0: κοπέρα.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτά και το Urban Bloom Tram που κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας με τον Easy 97,2 και θα κάνουμε και εκπομπές και χθες δηλαδή έκανε ο Νίκος και θα κάνουμε και οι υπόλοιποι στη διάρκεια του μήνα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
1: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια και χωρίς λόγο τους επιτέθηκαν. 8 άτομα καταδικάστηκαν για πλαστά αμερικάνικα δολάρια. Είχαν στήσει φάμπρικα στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το Φεβρουάριο του 2019 από αστυνομικούς του Κιλκής που εντόπισαν εργαστήρι με εξοπλισμό παραχάραξης χαρτονομισμάτων. Επιβλήθηκαν ποινές μέχρι και 5 έτη. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 68χρονο στο νησί της Κιάθο το βράδυ της Κυριακής. Εντοπίστηκε να παραλαμβάνει 13 κιλά κάναβη από σκάφος. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προειδοποιεί οι δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κλήσεις που δέχονται στα κινητά τους τηλέφωνα. Τους καλούν να πληρώσουν πρόστιμα παραβάσεων ενώ δεν είναι αληθή, όπως τονίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το Ιράν ενημέρωσε ότι 6 ταχύπλοα σκάφη έγιναν στόχος του Αμερικανικού στρατού στο στενό του Ορμούς. Δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με το σώμα φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αλλά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα και επιβάτες. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι.
4: Easy Sports.
10: Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια. Στο Volley League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός λύγησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον τρίτο τελικό.
4: Easy Weather.
10: Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Και η κίνηση στην Αθήνα, 8 και 4 πρώτα λεπτά. Παραμένει επιβαρημένη πολύ στον Κηφισό, στην κάθοδο. Έχουμε ποτηλιάρισμα το οποίο έχει ανέβει στη Λυκόβρηση αυτή την ώρα. Από εκεί ξεκινάει και κατεβαίνει μέχρι και τη Λένορμαν. Στην άνοδο έχει ποτηλιάρισμα από το ύψος των Κτέλ μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών. Επίσης, πολύ επιβαρημένη είναι η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η λεωφόρος Κηφισίας κατά διαστήματα στην κάθοδο. Από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι, από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Και χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων για τους οδηγούς οι οποίοι ανεβαίνουν την Κηφισίαση, πρόκειται να την ανέβουν. Από την Κατεχάκη μέχρι και περίπου την Εθνική Αντιστάσεως έχει επίσης κίνηση. Η Συγκρού δυσκολεύει από το Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από την Καλλιθέα και το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από εκεί Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης η Βάρης Κοροπίου στο ανωδικό της κομμάτι από την παραλιακή λεωφόρο προς τη στροφή της Βάρης και τη Σχολή Ευελπίδων. Και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα διελιστήρια. Και εκεί έχουμε καθυστερήσεις όπως πάντα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
1: Τι κάνεις σήμερα με τα κουμπιά
0: δεν
1: πάνω
0: ξέρω
1: κάτω,
0: τι κάνω. Δεν, κάτι
1: θυμάσαι χθες που μας έλεγες για τα περιστέρια ότι σύμφωνα με μελέτες.
0: Τα πουλιά γενικά.
1: Τα πουλιά.
0: Φεύγουν πιο γρήγορα όταν τα πλησιάζει η γυναίκα.
1: Μπράβο, ναι, ότι φοβούνται.
0: Ότι ο άντρας πλησιάζει ένα μέτρο περισσότερο από τη γυναίκα.
1: Επιστρέφω με ουρακοτάγκους αρσενικούς.
0: David Attenborough, έχουμε γίνει εδώ. National Geographic. Coolio, Gangsta's Paradise σε λίγο. Belinda Carlisle για το μουσικό ξεκίνημα αυτής της ώρας.

0: Τραγούδι για το οποίο το 96 κέρδισε Grammy. Ο Coolio, Gangsta's Paradise. 13 λεπτά μετά τις 8 πρωινό. Τρίτης Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και υποσχέθηκες ουρακοτάγκους.
1: Βεβαίως, άντρες ουρακοτάγκους. Οι ουρακοτάγκοι είναι αυτοί οι πίθηκοι πολύ μεγάλοι με την κόκκινη γούνα. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τους που τους διαχωρίζει από τους άλλους που έχουν τη γνωστή τη μαύρη τη γούνα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα λοιπόν με κάποιες μελέτες, οι άντρες ουρακοτάγκοι δείχνουν μία προτίμηση στις γυναίκες με κόκκινα μαλλιά. Που αυτή η περίεργη συμπεριφορά δείχνει μάλλον ότι αναγνωρίζουν ότι έχουν το ίδιο χρώμα γούνας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει τέλος πάντων εδώ πέρα το άρθρο που διαβάζω ότι ένα πολύ διάσημο παράδειγμα ήταν ένας αρσενικός ουρακοτάγκος, ο Σινγκ Σινγκ, ο οποίος κάπως έτσι τέλος πάντων λέγεται, που ζούσε σε έναν ζωολογικό κήπο, ο οποίος αυτός με ευλάβεια έκοβε πολύ προσεκτικά τις φωτογραφίες της Νικόλ Κίντμαν από τα περιοδικά που του πηγαίνανε. Αλήθεια σου λέω. Τις έβαζε εκεί πέρα μέσα στο εκεί που έμενε και έδειχνε, διαβάζω εδώ πέρα.
0: Προτίμηση, έδειχνε την αγάπη του.
1: Κάθε μέρα λέει, έδειχνε λέει.
0: Έδινε πόνο σύγχυση.
1: Έδειχνε μεγάλη αγάπη με τις φωτογραφίες.
0: Της Νικόλ Κίντμαν, ε.
1: Της Νικόλ Κίντμαν. Της έκοβε τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι όπου έβλεπε η Νικόλ Κίντμαν, έλεγε όπ το κορίτσι μου. Και το έβαζε στον τοίχο πάνω, σαν τους φυλακισμένους.
0: Και έδινε πόνο.
1: Ήταν και στο ζωολογικό κήπο, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και έδινε πόνο και περνούσε η ζωή λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Το Σινγκ Σινγκ.
1: Σου λέω πολλά, δεν ξέρουμε για τα ζώα. Πολλά.
0: Ναι, εντάξει. Μάθαμε όμως κάτι για το Σινγκ Σινγκ.
1: Ναι, για το Σινγκ Σινγκ.
0: Γούστερε Νικόλ Κίντμαν.
1: Γούστερε.
0: Ποια άλλη είναι έτσι η διάσημη κοκκινομάρα τώρα?
1: Έχω υπάρξει κι εγώ.
0: Εσύ έχεις υπάρξει, ναι, το θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Αν είναι και.
0: Άρα σε πόσα περιοδικά στην Κίνα τώρα να έβρισκες με τη Μαρία Κωνσταντάκη όταν ήταν κοκκινομάρα?
1: Ναι.
0: Μιλάω για πιο global γυναίκες κοκκινομάρες διάσημες. Ποια είναι άλλη κοκκινομάρα διάσημη τώρα?
1: Δεν μου λέει. Ρίτα Χέιγουορθ.
0: Η Ρίτα Χέιγουορθ ήταν κοκκινομάρα?
1: Ναι. Δεν ήταν κοκκινομάρα η Ρίτα Χέιγουορθ.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Δεν έχω ιδέα. Η. Α, ναι, όχι. Anyway, ωραία, ωραία.
1: Κοκκινομάλα, φού.
0: Κοκκινομάλα, ε.
1: Κοίτα τι.
0: Ναι, ναι.
1: Κουκλάρα.
0: Κουκλάρα. Δεν την πήγανε περιοδικά του.
1: Δεν την πήγανε.
0: Του πήγανε πιο σύγχρονα περιοδικά.
1: Μπορεί να του πήγανε να σπομάβει φωτογραφίε και να μην αναγνώρισε. Λέει, θέλω το ζωντανό, το κόκκινο.
0: Where is my husband? Η Ray για τη συνέχεια στο Easy Breakfast και σε λίγο έρχεται το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Μπίλς παρεμπιπτόντως για τις φυσικές κοκκινομάλες, για τις κοκκινομάλες έψαχνα την Τζουλίαν Μουρ, που γκουγκλάροντας φυσικές κοκκινομάλες,
1: ναι,
0: η Emma Stone για παράδειγμα που στείλατε πολύ μήνυμα, δεν είναι φυσική κοκκινομάλα.
1: Ναι, όχι.
0: Η Τζουλίαν Μουρ που έψαχνα εγώ είναι, και όντως στείλατε είναι, η Τζέσικα Τσαστέιν είναι επίσης.
1: Σωστό.
0: Ωραία, και η Τζέσικα Τσαστέιν και η Τζέσικα Ράμπιτ που στείλατε, αλλά δεν είναι πραγματική. Είναι fictional χαρακτήρα, είναι cartoon δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει τώρα στην εποχή που είμαστε, η Τζέσικα Ράμπιτ άμα έβγαινε τώρα θα κάνει εκατομμύρια.
0: Τι εννοείς θα κάνει εκατομμύρια?
1: Δεν έχεις δει διάφορα κορίτσια που είναι πολύ φυσικά, αλλά δεν είναι φυσικά, είναι AI.
0: Α, εννοείς ότι θα τη δεχόμασταν ως κανονική. Ως κανονική. Μια χαρά. Pay your bills. Πάμε να πληρώσουμε, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο CZN72 κάθε μέρα στο Easy Breakfast. 6.30 με 10 ανακοινώνουμε δύο νικητές. Οι οποίοι βεβαίως κάθε νικητής έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του να μας τηλεφωνήσει, να βγει στον αέρα που είναι απαραίτητος όρος του παιχνιδιού, σε εισαγωγικά η λέξη παιχνίδι, για να πάρει τα χρήματα που έχει ζητήσει για τον λογαριασμό του ή της. Και η πρώτη νικήτρια για σήμερα.
1: Η Λιάννα Κάπα. Η Λιάννα που το επίθετό της ξεκινάει από το γράμμα Κάπα, το κινητό της τελειώνει σε 702 και έχει επισυνάψει λογαριασμό ρεύματος αξίας 100 ευρώ και 55 λεπτών. Η Λιάννα Κάπα μου, με κινητό που τελειώνει σε 701 και λογαριασμό ρεύματος 702, συγγνώμη, και λογαριασμός ρεύματος αξίας 155, θα γίνουν δικά σου αυτά τα χρήματα, Ηλιάνα.
0: Αρκεί μέχρι τις 8:34 να επικοινωνήσεις μαζί μας το 210-68-42-220. 210-68-42-220, σε περιμένουν 100 ευρώ και 55 λεπτά. Ηλιάνα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 702. 210-68-42-220. Μακάρι σε 3-3,5 λεπτά να σε έχουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα.

0: You got it. Και εμείς την έχουμε την Ηλιάνα στη τηλεφωνική μας γραμμή και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό, διότι θα της δώσουμε 100 ευρώ και 55 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματος όπως ζήτησε από το Payer Bills. Καλημέρα, Ηλιάνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και συγχαρητήρια.
2: Ωραία
1: Ευχαριστώ
2: Τρίτη.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ωραία Τρίτη. Ευχαριστώ. Σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
2: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου. Τι θα τα κάνουμε?
1: Λογικά με τα παιδιά και τον άντρα μου κάπως θα τα χρησιμοποιήσουμε.
2: Υπέροχα.
1: Να περάσουμε έτσι όμορφα.
2: Πάρα πολύ καλά θα κάνετε. Πόσο χρόνο τα παιδάκια σου?
1: 15 και 10.
2: Κοριτσάκια, αγοράκια?
1: Ένα και ένα. Το μεγάλος είναι αγοράκι και το κορίτσι μου είναι στα 10.
0: Τέλεια.
2: Να τους χαίρεσαι και τους δύο και τους τρεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: και εσείς
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια πολλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια.
0: Soundis.gr, κάθετος EZ972. Εκεί θα βρείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα και βεβαίως μέσω του Easy97.2 και του Easy Breakfast να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά έναν αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast.
2: Και βέβαια στην παρέα μας είναι το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Comac 50+, που είναι η πρακτική λύση για την καθημερινότητα, καθώς προσφέρει και ισχυρή αντιλιακή προστασία και όλα αυτά βέβαια σε compact μορφή, μαζί με την κάλυψη ατελειών και τη φυσική matte εμφάνιση. Είναι ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, δεν έχει νόπλωμα, δεν έχει άρωμα, παραμένει στη θέση του ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς είναι ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα. Οπότε, ό,τι και να πάθετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ανεβαίνει και η θερμοκρασία, αυτό παραμένει εκεί στη θέση του. Έχει νιαζιναμίδη και αλουρονικό νάτριο, ενυδατώνει, φροντίζει την επιδερμίδα και βέβαια το βρίσκεται στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ από την Ιντερνετ.
0: Αυξημένη κυκλοφορία, ο χάρτης έχει πολλά κόκκινα σημεία. Η Αττική οδός έχει μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Επίσης, η λεωφόρος Κηφισίας από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρού. Από το Δαχτυλίδι κατεβαίνοντας προς το Ψυχικό και χαμηλά στους Αμπελόκηπους, ανεβαίνοντας από την Πανόρμου και μετά μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Επίσης η Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα, αλλά και η Μεσογείος στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος του Χολαργού και από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η Βασιλίση Σοφίας κυρίως στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την Πλατεία Συντάγματος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Καλλιρόης και η Αρδιτού κυρίως στα καθοδικά τους ρεύματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφισός έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τον κόμβο της Κηφισιάς το μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς, πολύ ψηλά πιο σωστά, κατεβαίνοντας προς τα Σεπόλια. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι και μετά τα διηληστήρια είναι πάρα πολύ επιβαρημένη αυτή την ώρα, όπως και η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά προς το παλιό Φάλιρο και από το νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά μέσω Μικράς Ασίας. Η κεντρική δρόμη του Πειραιά επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Βάρη Σκοροπίου κατά διαστήματα και στην άνοδο από την παραλία προς στροφή της Βάρης, αλλά και στην κάθοδο από την Σχολή Ευελπίδων κατεβαίνοντας προς την Βάρη. Οι οδηγοί αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9. Τώρα για την εύκολη ερώτηση Νότ. Ψάχνουμε σήμερα, ψάχνετε μάλλον στο Viber με τα μηνύματά σας στο 6981-972-972, τι χρησιμοποιεί ως δικαιολογία, τι έχει πει το 20% των ανδρών για να χωρίσει. Που δεν είναι το «δε φταίς εσύ, φταίω εγώ», mm-hmm. «δεν είμαι αρκετά καλός για σένα». Πολλά μηνύματα, αλλά Chandler με την Ιεμένη για μετακόμιση στο εξωτερικό. «Δεν με αφήνει η μαμά μου», «δεν σε θέλει το σκυλί μου», «δεν μου φτάνει η πρίκα».
2: Άμα δεν σε θέλει το σκυλί.
0: Ναι, εδώ ήθελα τη συμβολή τώρα σε αυτό.
2: Έχει φύγει νύχτα.
0: Νύχτα, ε.
2: Το σκυλί.
0: Δηλαδή ερωτεύεσαι, ρε παιδί μου, σε χτυπάει καρκεραυνοβόλα, έτσι. Πρόσεξε να δει τώρα.
2: Ναι.
0: Θεωρεί ότι έχει βρει τον άνθρωπο τη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Και η γκόλφο δείχνει μία. Δεν θα πω δεν τον θέλει, αλλά τη βλέπει συνεσταλμένη, τη βλέπει ότι δεν πολύ γουστάρει, χωρί να είναι και πολύ αρνητική, αλλά δεν πολύ γουστάρει.
2: Θα σου πω τώρα, κοίτα να δει τώρα. Αυτό δουλεύεται. Σου βάζω στο χέρι ένα κομμάτι κρέας, το δίνει στην γκόλφο και τα φτιάχνετε, θα τα βρείτε.
0: Σε αλήφουμε μια μπριζόλα.
2: Μπράβο.
0: Ναι,
2: σε, ναι. Με λίγο, πώς το λένε, λάδι από το κοτόπουλο
0: και, λίπος.
2: Και όλα γίνονται καλά.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό που θα με ανησυχούσε είναι από την αρχή, με το που θα γνωριζόσασταν αν η γκόλφο έδειχνε ότι κάτι την κρατάει.
0: Με την έννοια
2: πίσω
0: ότι λαμβάνει κάποια vibes τα οποία εσύ μπορεί να μην λαμβάνει.
2: Ακριβώς.
0: Αποκλείεται δηλαδή η γκόλφο να είναι στραβή και να μην γουστάρει τον άλλον, έτσι. Είναι ότι λαμβάνει κάποια είδους ενέργεια την οποία εσύ δεν καταλαβαίνει.
2: Λαμβάνει ενέργεια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία.
2: Αλλά θα το δούμε τώρα. Θα δούμε. Θα σου δώσω εγώ και το κοτόπουλο, είπαμε. Και αν συνεχίζει και λαμβάνει την ενέργεια, πρόβλημα.
0: Έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Σε λίγο έτσι ήραν Sivers και Fry High τώρα με το Every Time. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας με τα οποία διεκδικείτε και δώρο των εκδόσεων Διόπτρα. 10 παρα 5 η απάντηση ζωντανά στο κλείσιμο της εκπομπής όπως πάντα.

0: Ο Ed Sheeran και το Siver στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε 9 παρατέταρτο σχεδόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Κατηγορία τεχνητή νοημοσύνη που πλέον δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα. Ό,τι βλέπουμε και μας αρέσει πρέπει να το διπλοτσεκάρουμε να δούμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Απάτη στα social media με AI εικόνες και εκδρομές και τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν σε αξιοθέατα φαντάσματα. Ουσιαστικά δηλαδή βλέπεις βιντεάκια με κάποια δραστηριότητα.
1: Πολύ ωραίο μέρος,
0: είναι πολύ ωραίο μέρος, το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ζευγάρι Βρετανών πήγε στην Ταϊλάνδη για να επισκεφθεί υποτιθέμενο τελεφερίκ, το οποίο παρουσιαζόταν σε βίντεο, στο οποίο βίντεο ήταν κανονικά ο ρεπόρτερ, με τα βουνά, με συνεντεύξεις από κόσμο ο οποίος περίμενε στην ουρά και ήταν ενθουσιασμένος. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αληθινό. Ούτε το τελεφερίκ, ούτε το πλήθος, ούτε ο ρεπόρτερ. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της ψεύτικης χριστουγεννιάτικης αγοράς έξω από το παλάτι του Buckingham. Για πρώτη φορά, όπως έλεγε το βίντεο, φωτισμένη πάγκη.
1: Όχι, εσύ, αυτό το είχα πει κι εγώ.
0: Φωτισμένη πάγκη λοιπόν, βασιλική κατοικία και η πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά. Η οικογένεια ταξίδεψε με τρένο στο Λονδίνο πληρώνοντας ακριβά εισιτήρια. Όταν έφτασαν όμως δεν υπήρχε καμία χριστουγεννιάτικη αγορά. Υπάλληλος λέει σε κατάστημα εκεί σουβενίρ. Της είπε ότι δεν είσαι η πρώτη που με ρωτάει για το πού είναι αυτή η αγορά, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και γενικά τα social, και μάλιστα λέει αυτή η αγορά συγκεκριμένη, γι' αυτό δεν έχουμε να το πει και εσύ. Αναδημοσιεύθηκε από ένα λογαριασμό, ο οποίος ασχολείται με αξιοθέατα στο Λονδίνο και έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια followers. Το κατέβασε μετά, αλλά η ζημιά έχει γίνει.
1: Από το
0: London Travelers.
1: Ναι, παιδί μου, από εκεί εγώ το είδα.
0: Και πάρα πολλά άλλα σημεία. Τα οποία παρουσιάζουν αξιοθέατα τα οποία δεν υπάρχουν. Και εκδρομές που οργανώνονται και κάποιοι που το πάνε ένα βήμα παραπάνω και μέσα από το Instagram ζητάνε και χρήματα για να λάβεις μέρος στην εκδρομή. Και γενικά αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι είναι όταν βλέπεις κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει είναι να το ψάξεις μόνος σου στο Google να δεις αν υπάρχει, αν υπάρχουν αξιολογήσεις, αν όντως είναι κάτι υπαρκτό για να μην πέσεις θύμα απάτης αν ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Και
1: κάτσε τώρα, γιατί τώρα μπήκα μέσα σε μια φίλη γνωστή που την ακολουθώ, που λέει εκεί πέρα στα Μέγαρα έχει ένα τρενάκι
0: που υπάρχει. Αυτό υπάρχει.
1: Δεν πάω μέχρι εκεί.
0: Αυτό είναι στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
1: Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται.
0: Σε ένα βαγονέτο ουσιαστικά όπου με πετάλια ποδηλατή στην παλιά κακιά σκάλα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό υπάρχει.
1: Α, είσαι σίγουρο, έτσι.
0: Σίγουρο. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά.
1: Γιατί βλέπω πάλι και εγώ τα ίδια εδώ πέρα. Αυτά που έλεγε και εσύ. Ότι βλέπω φωτογραφίε στου ανθρώπου που πάνε και τέτοια βίντεο που βγάζουν εδώ, πίνουν και το νεράκι του γιατί έχουν κουραστεί, κάνει και στάσει και όλο αυτό.
0: Πρέπει να το ψάξεις λίγο παραπάνω.
1: Το ψάξω λίγο παραπάνω.
0: Αυτό που ξέρω ότι υπάρχει πάντως. Τώρα.
1: Κατάλαβες τώρα που φτάσαμε. Δηλαδή να τσεκάρεις τώρα να κάνεις. Δηλαδή τίποτα. Μόνο με ταξιδιωτικά γραφεία που λες ότι αυτή θα είναι λίγο και πιο ψαγμένη. Για πας μόνος τώρα να πας μέχρι εκεί να περπατήσεις, να φτάσεις. Δεν ξέρω. Και μην έχει και τίποτα εκδρομές λίγο πιο extreme. Πρέπει να περπατήσεις κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Να ανέβεις και 1700 σκαλοπάτια για να δεις τη θέα η οποία είναι μαγευτική και είναι ουράνιο τόξο που δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Θέλει λίγο προσοχή.
1: Πολύ κάτι και το απέναντι.
0: Το βρακί του
1: Τέιλαντ. Θα δεις τον άλλο κάνει ντους.
0: Back to Black και Divinals αμέσως μετά. I Touch Myself, πρωινό, Τρίτη στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: I touch myself. Divinal στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να, λέει Τζοβάνα εδώ. Υπάρχει, λέει, το τρενάκι στα Μέγαρα. Εκεί μένω, αξίζει φουλ. Έρχονται και πολλοί τουρίστες. Και ο Χάρης λέει: υπάρχει το τρενάκι, έχω πάει, έχουν πάει φίλοι μου. Ναι. Αν ο Χάρης είναι κανονικός λογαριασμός και δεν είναι και αυτό σε AI.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Η Τζοβάνα που λέει ότι μένει και εκεί. Αυτή
0: και είναι
1: μόνο
0: AI. Χάρης AI. Ακριβώς, Τζοβάνα AI. Όχι, υπάρχει το τρενάκι. Λέει.
1: Υπάρχει, λοιπόν, το ψάξαμε. Καλά, πολύ ωραία εμπειρία. 2,5 ώρες με οδηγό.
0: Και κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό. Κάνεις την κράτησή σου online. Yeah, μπορείς να την κάνεις και μέχρι τελευταία στιγμή. Και διάβασα κιόλας ότι έχει 8 η ώρα το πρωί, 10.30, 1.30 και 3.30, κάτι τέτοιο. Καλά πάει η επιχείρηση. Βλέπω ότι είναι κάποια κλεισμένα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάει καλά.
1: Και έχει και νυχτερινό, παιδιά. Για εσάς που είσαστε ίσως πιο νέοι και μπορείτε να ξυπνήσετε το πρωί μετά, ό,τι ώρα θέλετε. Έχει και 9.30 ώρα το βράδυ που κάνεις, δηλαδή, όλη αυτή τη διαδρομή και βλέπεις όλη την Ελλάδα, όλη την Αθήνα φωτισμένη, Αττική οδό φωτισμένη. Πολύ ωραία εμπειρία κι αυτό. Εντάξει.
0: Να
1: θα το κάνω οπωσδήποτε.
0: Να μου πεις πότε θα
1: πάω. Το έχω συνδυάσει και με ένα μοναστήρι που είναι εκεί κοντά. Θέλω να πάω.
0: Ωραία. Να έρθω και εγώ με τα παιδιά. Όταν είναι, να πάμε όλοι μαζί.
1: Το μοναστήρι να πάτε εσείς πρώτα, να γίνει ο εξορκισμός και μετά έλατε στο άλλο, να περάσουμε καλά.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα στην πόλη μας, 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το OPA Festival Powered by the E. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο more.com, κοστίζουν 8 ευρώ. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η Ελένη Τσαλικοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Thomas Zabras. Όπως είπαμε, 8 ευρώ τα εισιτήρια από το more.com για το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι στην Αθήνα. 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Usk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Εξαρά μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Ρωμαίος!
15: Ιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ, την Μπένα! Έργο παλιό.
15: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
14: Ρωμαίο Σακελαρίου.
15: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνα.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο μικροσκόπιο, επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων σε Παγκράτη και Νέο Κόσμο που είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο έφηβοι. Σύμφωνα με τις αρχές, αναφέρουν πως πρόκειται για την ίδια συμμορία των 10 που αποτελείται από ανήλικους. Από την επίθεση, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, δέχθηκε χτυπήματα στο μύρο και την πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο ίδιο νοσοκομείο, ένας συνομήλικός του μετέβη λίγο αργότερα με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. 8 άτομα καταδικάστηκαν για πλαστά αμερικάνικα δολάρια. Είχαν στήσει φάμπρικα στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το Φεβρουάριο του 2019 από αστυνομικούς του Κιλκής που εντόπισαν εργαστήρι με εξοπλισμό παραχάραξης χάρτου νομισμάτων. Επιβλήθηκαν ποινές μέχρι και 5 ετή. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 68χρονο στο νησί Σκιάθου το βράδυ της Κυριακής. Εντοπίστηκε να παραλαμβάνει 13 κιλά κάναβης από σκάφος. Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass. Προσφέρεται οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 15 Μαΐου. Η ανακοχή ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στην περιοχή στα στενά του Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον ενός από τους γείτονές τους στον κόλπο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
20: Easy Sports.
21: Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια. Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα και το απόγευμα πετάει για Βαρκελόνη με τελικό προορισμό την Μπανταλώνα εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League.
20: Easy Weather.
21: Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
20: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Επιστροφή 3 λεπτά μετά τις 9. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στον Κηφισό. Από νωρίς το καθοδικό ρεύμα, αυτή την ώρα το ποτηλιάρισμα είναι από τη Λυκόβρηση μέχρι και χαμηλά στο Περιστέρι. Στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και την Αχαρνών. Η Αιγαίο Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και την Λεωφόρου Ηρακλείου. Και στην άλλη κατεύθυνση προς Ελευσίνα Αποδοκίσης Πλακεντίας προς τα Βρυλίσια και το Μαρούσι. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους επίσης. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Αμαλία στο κέντρο της Αθήνας. Η Σταδίου, η Πειραιός προς την Ομόνια. Η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα. Και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, αλλά και η κάθοδος της Καλλιρόης και της Σπαρδιτού. Έχουμε κίνηση επίσης στην Ηλιουπόλεως, στην προέκταση της Βουλιαγμένης, από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, στον Καρέ από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, στη Λεωφόρο Αθηνών. Πολλά προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι και μετά τον Ασπρόπυργο. Έχουμε τα θέματα μας εκεί. Στον παραλιακό μέτωπο, κυρίως το κομμάτι από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά. Ειδικά στον Πειραιά, ακτή Κονδύλη, ακτή Ποσειδώνος, Κόνωνος, Αλιπέδου και 34ου Συντάγματος Πεζικού είναι οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Έχουμε κίνηση επίσης και στη Βάρη Σκοροπίου, βλέπω εδώ στο χάρτη, και για όσους ανεβαίνουν μετά τη Σχολή Ευελπίδων προς το αεροδρόμιο, αλλά και για όσους κατεβαίνουν την Βάρη Σκοροπίου. Τώρα έκλεισε ο χάρτης και.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Κάπου εκεί κατεβαίνοντας.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση. Δεν μπορεί να μην έχω πέσει μέσα, κάπου θα έχω πέσει μέσα.
1: 100% έχει σημασία. Έχει συνέχεια κίνηση. Σίγα το πράγμα.
0: Savage Garden, to the moon and back.
1: Και δεύτερο πήγε ο Bills, έτσι.
0: Βεβαίως. Και Madonna, Like a Prayer, για το ξεκίνημα αυτής της ώρας στο Easy Breakfast.

0: Η Savage Garden του The Moon and Back, 9 και 12 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast. Και εγώ ξεχάστηκα και η Μαρία ξεχάστηκε. Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, βλέπω μια πολύ χαριτωμένη γάτα.
0: Μέσα στη ζωή δεν έβλεπες γάτα?
1: Ναι, η οποία είχε, άκου να δεις τι έκανε αυτή η γατούλα. Είχε τα γενέθλιά της και της είχαν πάρει μπαλόνια. Και τα κουβάλαγε τα μπαλόνια, δεν τα είχαν δέσει πάνω τα μπαλόνια, τα κουβάλαγε με το στόμα της.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούσε να τα κρύψει από την άλλη γάτα. Τα μπαλόνια όμως από αυτά ξέρεις που είναι με το ήλιο που είναι πολύ μεγάλα.
0: Αχα.
1: Και προσπαθούσε να μπει στη φωλιά της μέσα και να το περάσει σε μια τρύπα που... και δεν χώραγε, γιατί δεν είναι πολύ έξυπνη. Πολύ ωραία γατούλα. Εντάξει, ξεχαστήκαμε. Συμβαίνουν και αυτά. Έχω μια νύστα σήμερα, μου βγαίνει όλη κούραση νομίζω.
0: Εντάξει, είναι η εβδομάδα αυτή που.
1: Μετά την παράσταση.
0: Μετά την παράσταση. Τελείωσε η παράσταση και λογικό είναι να. Βεβαίως πρέπει να πω ότι.
1: Δεν ήρθες ποτέ.
0: Δεν ήρθα ποτέ, εντάξει. Να σου πω κάτι. Και δημόσια θα σου πω συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, Σταθή.
0: Ήλπιζα.
1: Γιατί ήρθες την προηγούμενη.
0: Στην προηγούμενη δεν ήρθα. Δεν ήρθα.
1: Δεν ήρθες.
0: Δεν ήρθα.
1: Σε μία ήρθες.
0: Σε αυτή είχα σκοπό να έρθω.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν βόλεψαν τα Σαββατοκύριακα και ναι. Δεν περίμενα ότι.
1: Θα... Γιατί δεν φαίνατε αυτή την κοπέλα που έχετε και τη φαίνετε εκεί πέρα.
0: Γιατί δεν μπορούσαμε κάποια Σαββατοκύριακα που εμείς μπορούσαμε, δεν μπορούσε αυτή. Σου λέω ξανά συγγνώμη. Πραγματικά δεν αισθάνομαι ωραία που δεν ήρθα. Α, ήλπιζα βεβαίως.
1: Νομίζω να ότι πάει παράσταση... δεν αισθάνομαι τύψεις.
0: Περίμενα να πάει η παράσταση γιατί έκλεισε τώρα με τριήμερο που έλειπα. Αν δεν έλειπα θα ερχόμουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και περίμενα να πάει και η παράσταση λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ωραία, συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη.
1: Ωραία, τι άλλο
0: έλεγα έχεις. Πριν ότι πάντως εγώ σε βλέπω λίγο πιο.
1: Ναι!
0: Λίγο πιο
1: έχω
0: δυνατή.
1: Ξεκινήσει διατροφή καταρχάς. Πρώτον, διότι ως γνωστόν, όσοι ήρθατε και δεν την παράσταση, τρώγαμε μισή τούρτα. Κατά τη διάρκεια της παράστασης ήταν σκηνοθετημένο, τρώγαμε τούρτα.
0: Κανονική.
1: Δύο σοκολατάκια και μια μπανάνα. Εγώ έτρωγαμε εκεί πέρα. Στη διπλή τα τρώγα επί δύο. Και ξεκίνησα και διατροφή και ξεκίνησα και τραμπολίνο.
0: Όταν λες ξεκίνησες τραμπολίνο.
1: Το έβγαλα από εκεί που ήταν το τραμπολίνο και τώρα το μεταφέρω στο σαλόνι και κάνω. Την πρώτη μέρα έκανα 10 λεπτά τραμπολίνο. Ξαναλέω ότι σύμφωνα με έρευνες το τραμπολίνο. 10 λεπτά τραμπολίνο ισούται. Έχει περισσότερα ωφέλη από 30 λεπτά τρέξιμο.
0: Ναι, ναι, τώρα θα μας ακούει κανένας personal trainer και θα τα ακούσουμε.
1: Καλέ, όχι, δεν είναι. Το ξέρουν και οι personal trainers. Λοιπόν. Και ξεκίνησα 10 λεπτά την πρώτη μέρα, 13 την επόμενη. Ο στόχος είναι να φτάσω στα 25 λεπτά τη μέρα. Τραμπολίνο, απλά έχω κάνει μια μεγάλη βλακεία.
0: Άλλη μια μεγάλη βλακεία.
1: Πήρα το τραμπολίνο χωρίς το κοντάρι. Γιατί υπάρχει τραμπολίνο σκέτο και υπάρχει και τραμπολίνο με κοντάρι.
0: Είσαι δηλαδή πάνω στο τραμπολίνο και κρατιέσαι από κάπου.
1: Κρατιέσαι γιατί μπορείς να πηδήξεις ψηλά. Ενώ εγώ τώρα εκεί δεν μπορώ να κάνω άλματα πολύ ψηλά γιατί δεν μπορώ να πέσω.
0: Σε τσίρκο κάνεις πρόβα. Δεν είσαι ταβάνι. Πόσο ψηλά να φτάσεις. Δεν σου φτάνει
1: όχι
0: δηλαδή.
1: Ψηλά τα πόδια να τα φτάσεις ψηλά.
0: Α, να σηκώσεις τα πόδια πιο ψηλά.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Να κάνεις δηλαδή πηδήματα.
0: Κάνεις μόνη σου ασκήσεις ή έχεις αγοράσει κανένα application.
1: Προς το παρόν κάνω μόνη μου γιατί διάβασα ότι πρέπει να κάνεις πρώτα το healthy rebound. Δηλαδή αυτό το τύπο να βρεις το ρυθμό σου και μετά θα βάλω YouTube. Στην τηλεόραση.
0: Εντάξει, ό,τι κάνεις καλό είναι, μαρακή.
1: Μια χαρά είναι. Και να ξέρεις ότι. Γιατί είναι και καλύτερο από το τρέξιμο, γιατί δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις το τραμπολίνο. Τι κοροϊδεύεις.
0: Δεν κοροϊδεύω, συγγνώμη. Απλά σκέφτομαι την εικόνα σου μέσα στο σπίτι να χοροπηδάς με το τραμπολίνο.
1: Η γκόλφο είναι.
0: Και το σκυλί από κάτω, μπράβο, να κοιτάει.
1: Σκυλί ταράζεται κάθε φορά. Με κοιτάει, του λέει τι κάνει αυτή. Δηλαδή από εκεί που κοιμάται, πρέπει να τη βγάλω καμιά φορά βίντεο.
0: Και οι υπόλοιποι θα ταραζόμασταν. Οι υπόλοιποι δεν βλέπουμε.
1: Ναι, δεν βλέπουμε.
0: Κάνε ένα live στο TikTok. Άνοιξε ένα OnlyFans, έτσι. Όχι με τίποτα σεξουαλικού περιεχομένου, με το τραμπολίνο σου.
1: Θα βάλω την κάμερα απέναντι.
0: Αυτό.
1: Εγώ το τραμπολίνο.
0: Ναι, ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Το βάλω και σε ένα σημείο να μην φαίνεται το πρόσωπο.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Αυτό θα το κάνω για το OnlyFans.
0: Ναι.
1: Και θα κουνιούνται όλα πάνω κάτω, πάνω κάτω και θα περνάει γκόλφο και θα μου δείχνει πώς θα μου αποκαλύπτει την ταυτότητά μου.
0: Και θα λέγεται η σελίδα το τραμπολίνο μου.
1: Ναι, το τραμπολίνο μου.
0: Δηλαδή οι άλλες που κοιμούνται καλύτερα.
1: Και μπορώ να αλλάζω ρούχα. Δηλαδή να είμαι με τουαλέτα.
0: Την ώρα που χοροπηδάς. Δηλαδή μπορώ να αλλάξω παντελόνι. Την ώρα που κάνω 10 πηδήματα, μέσα σε 10 πηδήματα στο τραμπολίνο μπορώ να βάλω παντελόνι. Τώρα, το πάω λίγο παρακάτω.
1: Αυτό γίνεται καλέ με τα applications και αυτά. Αχ, δεν μπορώ να μιλήσω μέσα επαγγελματικά για τον καινούριο μου OnlyFans λογαριασμό μου. Σε παρακαλώ. Πάρω και από σένα συμβουλές για το OnlyFans.
0: Next summer και σε λίγο έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Τονίζει το Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης, εδώ που νωρίτερα δώσαμε στην Ηλιάνα 100 ευρώ και κάτι ψηλά για το λογαριασμό ρεύματός της, το πρώτο από τα δύο Pager Bills που κάνουμε κάθε μέρα, τους δύο λογαριασμούς που επιχειρούμε να πληρώσουμε, όπως βεβαίως εσείς ζητάτε, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Εκεί υπάρχουν και οι όροι του διαγωνισμού και ένας από αυτούς λέει ότι εφόσον κληρωθείτε, εντός 10 λεπτού πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να πούμε μια καλημέρα στον αέρα και να πάρετε βεβαίως τα χρήματα που έχετε ζητήσει. Και
1: προηγουμένως τα καταφέραμε μια χαρά με την Ηλιάνα, για να δούμε τώρα πώς θα τα πάμε με την Ελένη Φή.
0: Θέλω να πω ότι και εδώ το ποσό είναι ψηλό.
1: Ναι, βέβαια. Περίπου πάνω κάτω τα ίδια. Ελένη Φή με κινητό που τελειώνει σε 368 και ένφια έχει επισυνάψει. Πολύ έξυπνο. 101,72. 101,72. 101 ευρώ και 72 λεπτά. Ο ένφια της Ελένης Φή με κινητό που τελειώνει σε 368.
0: 10 λεπτά, Ελένη. Αν μας ακούς, έχεις την διάθεσή σου μέχρι τις 9:34. Ελένη Φή με κινητό που τελειώνει σε 368. Σε περιμένουν 101 ευρώ και 72 λεπτά. 2-10-68-42-2-20 για το επόμενο δεκάλεπτο, γραμμή είναι ανοιχτή για σένα. 2-10-68-42-2-20 για το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have George Michael Faith στον Easy 97,2 με την Ελένη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεύτερη νικήτρια για το Pay Your Bills. 101 ευρώ και 72 λεπτά για τον Έμφυα. Ελένη, πληρωμένα από το Easy Breakfast και το Pay Your Bills. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Buongiorno, τι κάνεις Ελενάκο, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί γενικά δεν κέρδιζα και τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι δεν κερδίζει τίποτα τώρα. Να, εμείς είμαστε γουρλίδες, εσείς είστε γουρλίδες. Να, όλα καλά, λάθα πάει.
0: Και αλλάζουμε και την ιστορία. Από εδώ και πέρα θα κερδίζει συνέχεια.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Καλά, ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
2: Πολύ. Τα χρήματα αυτά τι θα τα κάνουμε, Ελένη μου, τώρα που τα έχεις
1: με τα παιδιά, κάτι για τον άντρα, εκεί θα τα φάμε.
2: Μπράβο, εκεί θα τα φάτε. Οικογενειακή υπόθεση σήμερα του Pay Your Bills, γιατί και προηγουμένως και η Ιλιάνα ακριβώς τα ίδια μας είπε. Να χαίρεσαι λοιπόν και στα παιδάκια σου και την οικογένειά σου. Πολλά φιλιά, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, πολλά φιλιά και από μένα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Soundist.gr κάθετο Easy 972 για όλες τις πληροφορίες για το Pay Your Bills. Εν τω μεταξύ, θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, σε μια έτσι πιο ευρία ανάγνωση, ότι τα χρήματα θα τα φάω, θα τα χρησιμοποιήσω για την οικογένειά μου. Να εννοείς ότι θα τα χρησιμοποιήσω για μένα.
2: Αυτό εσύ σκεφτόμουν τώρα. Σκεφτόμουν ότι αν σου γινόταν.

0: Πάνε σε αυτό το ερώτημα, τι θα έλεγες εσύ? Θα έλεγες και εσύ για την οικογένειά μου.
1: Για την οικογένειά μου, αλλά κοίταξε να δεις. Ακριβώς, τα χρησιμοποιώ για μένα. Να είμαι εγώ καλά.
0: Σωστό.
1: Και να με απολαύσει η οικογένεια σε καλή κατάσταση.
0: Αυτό που συμβαίνει στα αεροπλάνα, που σου λένε πέφτει η μάσκα, πρώτα τη βάζεις εσύ και μετά στο παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Καλά.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έλεγες και όλη την ιστορία με τη μάσκα του αεροπλάνου. Λοιπόν. Και σου λέγαμε τελείωσε ο ραδιοφωνικός χρόνος, αγοράκι μου. Πάρ' τα χρήματα και κάτω τη θέση τελική. Δεν θα σε τσεκάρουμε.
1: Για την απόλυτη αντιλαϊκή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέγετε Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές με μήλυπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και, ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε βεβαίως και αυτό το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: λαϊκό λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το λαϊκό λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό!
6: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα?
5: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: στον Easy 97,2.
1: Από νωρίς σήμερα οι οδηγοί ταλαιπωρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το ποτηλιάρισμα είναι αυτήν την ώρα λίγο μετά το κόβο της Λυκόβρησης και κατά διαστήματα κατεβαίνει μέχρι και το Περιστέρι και το Εγάλεο. Στην άνοδο από την λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, η Αττική οδός είναι επιβαρημένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια και μετά μέχρι και το κόβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη μεταξύ λεωφόρου Μεσογείου και Κηφισίας είναι επίσης επιβαρημένη, όπως και η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και χαμηλότερα από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Αρκετή κίνηση έχουμε στο κέντρο, δηλαδή Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις. Η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Επίσης η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος Μικράς Ασίας ουσιαστικά από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Michael Jackson.

0: Ο Σλιμάν και το Μοναμούρ, 10 παρα 20 στο Easy Breakfast. Και μιας και είμαστε στο κλίμα αυτό το αγαπησιάρικο, ναι. Victoria Beckham, David Beckham, γενέθλια ο David Beckham. Εξέφρασε την αγάπη της στον άντρα της με ένα βίντεο που έκανε στα social media με διάφορες φωτογραφίες από περιόδους της ζωής.
1: Ναι, ναι, τα κλασικά.
0: Και το έκανε και ένα δώρο, μετά έκανε δεύτερο βίντεο.
1: Α, τι δώρο?
0: Όπου ο David Beckham, ο οποίος γενικά ασχολείται πάρα πολύ τώρα τελευταία και με τη μαγειρική και με τα ζαρζαβατικά και με τα θερμοκήπια και έχει, ξέρεις, εκεί χώρο στον κήπο του.
1: Σε αυτό το δωματιάκι, στο διαμερισματάκι που έχει στον Κολονό.
0: Είναι στο κοτέτσι λοιπόν ο David Beckham φορώντας καουμπόι κοκοαπέλο, κρατάει δύο κουτιά και τα ανοίγει και το ιδιαίτερο δώρο ήταν 6 κοτόπουλα, ένα εκ των οποίων το είχε διαλέξει η μικρή του κόρη Harper, μια λευκή κότα, και χάρηκε ιδιαίτερο David παίρνοντας δώρο τα 6 κοτόπουλα.
1: Α, ωραίο, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Τι ωραία, μωρέ, τώρα.
1: Πόσο να κάνει ένα κοτόπουλο, δεν μπορεί να το πάρει του χρόνου και τη δέσμη.
0: Τι σημασία έχει, γιατί ασχολείται η δέσμη με το κοτέτσι.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Δηλαδή,
1: αλλά έχετε και να τρώτε.
0: Φαντάζομαι το έκανε για ένα άλλο δώρο, δεν έμεινε μόνο στα κοτόπουλα.
1: Γιατί τι σε πειράζει,
0: δηλαδή, τι με πειράζει. Άμα δηλαδή μου αρέσει η κυπουρική, θα μου πάρει 6 ρίζες, 2 βασιλικούς και 2 λεβάντες. Κάτσε.
1: Θα πάρω και ένα ποτιστήρι.
0: Γενέθλια έχω, 51 έκλεισε.
1: Ε, καλά, εντάξει, τώρα έκλεισε και τα
0: σαντελή. Μιλάω σαν άνθρωπο που είμαστε στην ίδια συμμαθητές, δηλαδή.
1: Ναι, δεν θες δηλαδή.
0: Ούτε θέλω κάτι υλικό βεβαίω, αλλά τώρα έχει και κοτόπουλα.
1: Δεν θες κάτι υλικό, εγώ μένω σε αυτό.
0: Εννοώ κάτι ακριβό, ένα αυτοκίνητο, α πούμε.
1: Τότε που σου είχα πάρει τα μπαλάκια του τένις σου άρεσαν σαν δώρο.
0: Τα έχω ακόμη. Όχι, δεν τα έχω εκεί τα μπαλάκια, τα έδωσα. Δεν τα έδωσα, δηλαδή παίξανε και μετά τα έδωσα. Όταν παίζουμε τα μπαλάκια τα ανανεώνουμε ένα μήνα, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες.
1: Γιατί μετά δεν κελάρουν και δεν κάνετε καλά τον πόντο.
0: Ναι, ακούγεσαι ειρωνική, αλλά ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσοι παίζουν τένις ξέρουν.
1: Όσοι παίζουν.
0: Αυτά λοιπόν τα οποία δεν τα πετάμε,
1: ναι,
0: τα δίνουμε σε προπονητές που κάνουν σε παιδάκια ή σε. Νεότερους, ας πούμε.
1: Σε και... παιδάκια τώρα, κάτσε τι παιδάκια. Γιατί άμα είναι ένα παιδάκι το επόμενο.
0: Όχι τα παιδάκια τα οποία πηγαίνουν για πρωταθλητές. Τα παιδάκια τα οποία ξεκινάνε τώρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ποτέ έδωσε τα παιδάκια.
1: Αυτά για να μην τρέχουν πολύ να την πιάνουν την μπάλα. Που δεν πάει πολύ μακριά. Εντάξει, ωραία. Πάντως τα παιδάκια. Θέλω να πω, το μπαλάκι του τένις ήταν το αντίστοιχη η κότα για τον αγρότη.
0: Ναι. Αφού λοιπόν το λες, περίμενα και κάτι ακόμη. Αυτό ήταν ένα συμβολικό δώρο.
1: Α, το περίμενε.
0: Περίμενε.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι η Βικτόρια Μπέκαμ.
0: Μην πω για το άλλο μπρελό που μου πει. Έσπασε πρόσφατα.
1: Έσπασε.
0: Χωρίς να το έχω χρησιμοποιήσει.
1: Α, ήταν το ίδιο πρόβλημα με τα παπούτσια.
0: Όχι τα παπούτσια, είναι τα οποία ξεκολλάνε όλε, αν δεν τα φορά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: εγώ λοιπόν δεν είμαι η Βικτόρια Μπέκαμ σου.
0: Εσύ είσαι η Βικτόρια.
1: Ούτε εκείνη την ταντά που είχε και την είχε απατήσει με τη Βικτόρια.
0: Και αυτό πάλι.
1: Αυτό. Ούτε αυτή δεν είμαι. Τίποτα δεν είμαι εγώ.
0: Τώρα
1: βέβαια
0: που θύμισε αυτή την ιστορία και πολύ του πήρε κοτόπουλα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αναστέζια για τη συνέχεια, Sick and Tired. Stevie Wonder αμέσως μετά και σε λίγο εδώ για να κλείσουμε το Easy Breakfast.

0: Τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast, στην Νία και το Sam Say στην παρέα μας και το Uniburn After Sun, το οποίο δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και επουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, δεν έχει λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και το βάζετε στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Uniburn After Sun, και είστε πάντα έτοιμοι για την εξόρμησή σας στον ήλιο. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση νότι. Είχαμε σωστή απάντηση νωρίς και μετά βεβαίως ήταν η κατρακύλα. 2 στους 10 άνδρες έχουν πει αυτό ως δικαιολογία για να χωρίσουν. Η σωστή απάντηση ήταν που ψάχναμε: έχω φοβία με τη δέσμευση.
1: Δεν μπορώ τη δέσμευση. Τώρα και γιατί τώρα αυτό το κλεισί το λένε οι άνδρες? Εγώ ξέρω και κάποιες γυναίκες.
0: Καλά, ναι, ναι, έτσι, εσύ. Εγώ δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Ναι. Παρόλο που πιστεύεις ότι τα βγάζω.
1: Ναι.
0: Όπως τα βρίσκω, τα λέω.
1: Όχι, έχω καταλήξει ότι δεν τα βγάζεις από το κεφάλι σου και ξέρεις γιατί έχω καταλήξει. Γιατί αποκλείται τώρα πόσο πληροφορία να έχει χωρίς και σε αυτό το
0: κεφάλι. Ξέρεις πόσο δουλεύω και ξέρεις και με τι ρυθμούς δουλεύω.
1: Ξέρω πόσα megabyte πάει να έχει χωρίς.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε και στην καλή τη ημέρα, στην οποία όμως προέρχεται από αυτή τη μικρή χωρητικότητα του megabyte. Εσύ την έστειλες, μπράβο, για μια πάρα πολύ ωραία ιστορία με τον πυροσβέστη. Ο οποίος πολλά χρόνια πίσω, ένας πυροσβέστης κλήθηκε σε μια περίεργη ιστορία να βοηθήσει μια γυναίκα να ξεγεννήσει το παιδί της. Γιατί το μωρό της ήταν ανήμπορη, ήταν μόνη της, δεν είχε κάποιον άλλο να τη βοηθήσει. Πραγματικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα βρήκε έτοιμη να γεννήσει τη γυναίκα. Ήταν ο πρώτος που κράτησε το μωρό στην αγκαλιά του. Και από τότε δημιούργησαν μια σχέση. Δηλαδή, αυτή μετά τη γέννα και όταν το παιδί, εντάξει, άρχισε να γίνεται μηνών, επισκέφθηκε τον πυροσβεστικό σταθμό, γνώρισε τον Άλαν ξανά. Το παιδί έκανε εκεί τα γενεθλιά του στον πυροσβεστικό σταθμό. Και ο άνθρωπος αυτός, όταν συνταξιοδοτήθηκε και αυτή αποφύτησε από το πανεπιστήμιο, ταξίδεψε 1300 μίλια, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, 800 μίλια.
0: Μεγάλη απόσταση.
1: Για να δει την αποφύτησή της. Ο οποίος λέει τώρα όμως ότι εξαιτίας του επαγγελματός μου έχω ζήσει πάρα πολλά δυσάρεστα και αυτό ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή. Οπότε έχω δεθεί με αυτό το μωρό που έχει γίνει πλέον γυναίκα. Και το καλοκαίρι που μας έρχεται θα πάει και στο γάμο της. Θα ταξιδέψει άλλα τόσα χιλιόμετρα για να πάει και στο γάμο της.
0: Φιλιά πολλά.
1: Δεσμή αίματος χωρίς να είναι αίματος.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6:30 The Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου από εμάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Bye.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίσουμε.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις Σικές Θεσσαλονίκης πανικός εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα όταν φωτιά που ξεκίνησε από μοτοποδήλατο επεκτάθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ζευγάρι που κατοικούσε βγήκε έγκαιρα από το σπίτι ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο. Στην Μπέλα, άγνωστος άντρας που παρίστανε τον λογιστή πήρε χρήματα και κοσμήματα άνω των 100.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων παραπλάνησε τον 77χρονο την περασμένη Κυριακή. Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες. Στο μικροσκόπιο επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων σε Παγκράτη και Νεοκόσμο που είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο έφηβοι. Από την πρώτη επίθεση, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο μετέβη ένας συνομήλικός του με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Σύμφωνα με τις αρχές, αναφέρουν πως πρόκειται για την ίδια συμμορία των 10 που αποτελείται από ανήλικους. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών, ανάλογα με την περίπτωση, θα έχουν οι κακοπληρωτές ενοικιαστές μετά το εξώδικο της έξωσης, σύμφωνα με το νέο καθεστώς για τα ανίσπρακτα ενίκια, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου. Καμπανάκι έντονης ανησυχίας για νέο κύκλο κρίσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έκρουσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα και το απόγευμα πετάει για Βαρκελόνη με τελικό προορισμό την Μπανταλώνα εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια.
10: Easy weather.
11: Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Επιτέλους μία εντελώς ανοιξιάτικη μέρα είναι η σημερινή. Σήμερα τα θερμόμετρά μας αναμένεται να δείξουν 23 με 24 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό και βεβαίως είμαστε εν αναμονή και ακόμα πιο υψηλών θερμοκρασιών το Σαββατοκύριακο. Shake it strong enough για το ξεκίνημα.

Black and Wonderful Life εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου και σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Ειρήνη που έχει τη γιορτή της. Η Ειρήνη, η Ειρηνιό, η Ρένα, έτσι διάφορα ωραία υποκοριστικά για τα αγαπημένα αυτά κορίτσια της ζωής μας. Σήμερα όμως από ό,τι βλέπω γιορτάζει και ο Εφρέμ. Να πούμε ότι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση στους δρόμους της πόλης σήμερα και δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί. Πολλές και έντονες ήταν οι καθυστερήσεις από νωρίς και τα προβλήματα συνεχίζονται ακόμα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Συγκρού, όπου θα συναντήσετε προβλήματα στην άνοδο από το Νέο Κόσμο. Πολύ έντονα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού αλλά και στη Βασιλική.

Λέω Κωνσταντίνου, όπως και στη Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα και η Βασιλής Αμαλίας είναι στα κόκκινα, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα και στην Παναγή Τσαλδάρη πριν την Ομόνια. Γενικά το κέντρο είναι περίεργα, ενώ προβλήματα έχουμε και στον Κηφισό, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι περίπου το ύψος της Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, θα συναντήσετε προβλήματα στο τον κόμβο της μεταμόρφωσης και εκεί είναι αρκετά έντονα τα προβλήματα, ενώ θα συναντήσετε προβλήματα και στον Κηφισό από το Ρέντι μέχρι την είσοδο του Πειραιά, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί κάποιο ατύχημα έχει γίνει στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, ενώ πάρα πολύ έντονα είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Γενικά λίγο περίεργα τα πράγματα, μέχρι και τον Ασπρόπυργο, να σας πω την αλήθεια. Υπομονή σήμερα, έτσι κάνουμε το ζεν μας, κοιτάμε όσο περισσότερο γίνεται τον ωραίο αυτό καιρό που υποδεχόμαστε σιγά σιγά και μας κάνει τη χάρη, και εμείς εδώ απολαμβάνουμε πάντα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Teddy Swims, άμεσα τώρα. Αυτή είναι η Σακύρα, η οποία έδωσε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μια τεράστια συναυλία στη Βραζιλία, στην Κόπα Καμπάνα, με 2 εκατομμύρια θεατές. Ορίστε, αυτές είναι επιτυχίες. Πάμε να την απολαύσουμε εδώ στον Easy.

97,2 μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης 5 Μαΐου σήμερα και ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Εσείς, αν θέλετε να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο season 72 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Κωνσταντάκη. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά εκεί ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ανακοινώσουν το δικό σας όνομα, αυτό σημαίνει ότι έφτασε η ώρα να καλέσετε πίσω. Καλείτε λοιπόν στο 210-6842-220 και έτσι απλά. Το Easy Breakfast σας πληρώνει το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί και με την Ηλιάνα και με την Ελένη, οι οποίες ήταν συντονισμένες, άκουσαν το όνομά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε λογαριασμό συνολικής αξίας 200 ευρώ. Και αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμό συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 28.600 ευρώ. Είναι το Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό δώρο που θα σας κάνει σίγουρα τη ζωή σας πιο εύκολη, θα σας απαλλάξει από κάποιον δικό σας λογαριασμό. Σε λίγο Enrique Iglesias και Hero από τα αγαπημένα μας Zeros, τώρα είναι η Taylor Swift, αυτό είναι το The Fate of Ophelia, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

0: για το Desert Rose εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα. Και αν έχετε έτσι μία λιγούρα και δεν ξέρετε ακριβώς τι θέλετε, εγώ θα σας πω ότι ξέρω πώς θα κερδίσετε αυτό που θέλετε. Θα μπείτε στο My Day στην ενότητα The Rewards Coupons και θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και ό,τι τραβάει φυσικά η όρεξή σας. Επίσης, εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Είναι το The Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας πανεύκολα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
3: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει. Ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
3: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
2: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
3: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
2: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
3: Τζάμπα το ύψος μου, ρε, που μα βγήκε ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
2: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
5: Yay, yay, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
11: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Wilson και Breathless εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι μικρές πράξεις φροντίδας είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου λοιπόν το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάμε, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε για να ανακαλύψουμε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Είναι το Σουπλίν και είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τρόμος σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα με διανομέα φαγητού που τελικά συνελήφθη. 25χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε ανυποψία στους περιστατικούς με θύματα, κυρίως γυναίκες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνδρας κινούνταν με μοτοσικλέτα και προσέγγιζε τα θύματα του, εκτοξεύοντας πέτρες από κοντινή απόσταση, με στόχο κυρίως στο πρόσωπο. Στην Καβάλα, αστυνομικός βρέθηκε νεκρός. Μετά το τέλος της υπηρεσίας του, αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μελία που αγγίζει το ασύλληπτο ποσό των 300.000 ευρώ. Εξετάζουν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατήγγειλε ότι διαπίστωσε οπί σε τοίχο του γραφείου που παραπέμπει σε διάρρηξη ρυφηφή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με ηλεκτρικά πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Από σήμερα, οι σταθμοί Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω τεχνικών εργασιών. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΙΣΑΠ και Κηφισιά Πειραιάς. Καμπανάκι έντονης ανησυχίας για νέο κύκλο κρίσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έκρουσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
2: Easy Sports.
1: Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα και το απόγευμα πετάει για Βαρκελόνη με τελικό προορισμό την Μπανταλώνα εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League.
2: Easy Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, θα πούμε σήμερα, που έχει την ονομαστική της εορτή. Να χαίρεστε τις ειρήνες της ζωής σας. Και βεβαίως να πούμε και ένα χρόνια πολλά στα ταυράκια που αυτή την περίοδο έχουν τα γενέθλιά τους. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και σήμερα παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο η πολύ αγαπημένη Μουσία με το Unstoppable. Τώρα, Irene Cara και What a Feeling.

Ας δούμε συγγύου στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βγαίνουμε έξω, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Έχει έρθει η άνοιξη και έτσι ο Easy 97,2 σας προσκαλεί όλους στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, μια μοναδική ενέργεια και ένα χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Από τις 9 το βράδυ ο δικός μας Βασίλης Κουμεντάκος θα αναλάβει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Την Πέμπτη λοιπόν που μας έρχεται, μεθαύριο 7 Μαΐου στο Bar Ideal και Άφας 7 στην Αθήνα στα Εξάρχεια, είναι το πρώτο μας Let's Meet Party και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας συναντήσουμε από κοντά. Lady Gaga και Bruno Mars έρχονται με το Die With A Smile. Αμέσως τώρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zeros είναι η Rimon και αυτό είναι το Tonight, εδώ στον Easy 97,2.

ξεκίνημα είναι Think for Love στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι γίνεται σήμερα αστρολογικά θα δούμε αμέσως τώρα, καθώς σήμερα μπορεί να έχουμε μια έντονη αίσθηση βιασύνης και μια αίσθηση ότι θέλουμε τα σχέδιά μας να τα προσεγγίσουμε πολύ δυναμικά και να τα φέρουμε εις πέρας. Ωστόσο, καλό θα ήταν να είμαστε λίγο μαζεμένοι, γιατί μπορεί σήμερα να μας δημιουργηθούν κάποιες ψευδείς ή και υπερβολικές προσδοκίες. Θα μου προσέξετε πολύ εσείς που είστε κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι, ειδικά του δεύτερου δεκαημέρου. Ενώ αυτό που όλοι μας πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι σήμερα καλά θα είναι να προτιμήσουμε ακόμα και τη στασιμότητα παρά την παρόρμηση. Σήμερα να μην βιαστούμε, να μπούμε σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, και καλό θα ήταν αν έχουμε να υπογράψουμε κάποιο συμβόλαιο ή να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις έτσι πολύ σοβαρές, να τις έχουμε ελέγξει πάρα πολύ καλά με ένα δικηγόρο ή με τον κατάλληλο σύμβολο, ή τέλος πάντων, αν γίνεται, τις κάνουμε μια άλλη μέρα που αστρολογικά θα είναι ευνοϊκότερη, ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στα συμπίλια.

Gr. Το σύμπαν, για να γλυκάνει λίγο τη διάθεσή μας, μας στέλνει τη σελήνη στον τοξότη και αυτό μας επιτρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα των πραγμάτων και να μην κολλάμε στις λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε σήμερα με αυτές τις οδηγίες, Teddy Swims και Bad Dreams για τη συνέχεια.

0: Σάρα Τζέιν Μόρις είναι το I'm Missing You εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αν αισθάνεστε τυχεροί σήμερα, ένα πράγμα πρέπει να κάνετε: να μπείτε στο The EMA Rewards Coupons, γιατί έτσι θα συνεχίσετε να έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Παίρνετε 20% έκπτωση λοιπόν στο About You με τα The EMA Rewards Coupons. Μπορείτε να κλείσετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για να κάνετε είτε την εκδρομή σας, είτε τέλος πάντων μία εξόρμηση, και πάλι από τα The EMA Rewards Coupons. Και επίσης μπορείτε και να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό από τα The EMA Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Μπαίνουμε στο MyDay, στην ενότητα The EMA Rewards Coupons, και ανακαλύπτουμε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να...
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή...
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σας ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε τα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
10: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
11: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
19: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου ματέχα.
18: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
19: Χιλιάδες πρόσωπια.
18: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
20: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
21: Σίγουρα έχω κρύψει.
18: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.

0: Daniel Powder και Bad Days στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι σημαίνει τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεσχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα σεισμική δόνηση το πρωί στην Κρήτη. Ο σεισμός άγγιξε τους 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο νότιο-δυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Θύμα ξυλοδαρμού από μια 15χρονη και την παρέα της έπεσε μια 14χρονη το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα δύο κορίτσια συναντήθηκαν για να λύσουν μια παρεξήγηση. Ωστόσο, η 15χρονη επιτέθηκε και χτύπησε την σχεδόν συνομιλική της, ενώ της πήρε και το κινητό που είχε μαζί της. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός, κατηγορείται για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι όπου έμενε. Στην Μπέλα, άγνωστος άντρας που παρίστανε τον λογιστή πήρε χρήματα και κοσμήματα άνω των 100.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων παραπλάνησε τον 77χρονο την περασμένη Κυριακή. Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι θα θεσμοθετηθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με ηλεκτρικά πατίνια. Θα επιτρέπεται ωστόσο η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση με την οποία η αστιπάλαια κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς λόγω λειψιδρίας και για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες.
12: Easy Sports.
0: Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Στο Βόλι Λίκ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός λύγησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον τρίτο τελικό.
12: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε καθημερινά για όλα όσα μας απασχολούν. Σήμερα λοιπόν θα πούμε και τα χρόνια τα πολλά στην Ειρήνη που έχει τη γιορτή της. Σε λίγο Easy Lover από Phil Collins. Σε λίγο έρχεται η Money με το You Will Never Know. Άμεσος τώρα Robbie Williams και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αυτό είναι το Angels. Εδώ στον Easy.

Phil Collins is a lover, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ναι, βεβαίως είχαμε και το Met Gala, γιατί τι μας έλειπε, αν κοιτάξεις έτσι λίγο την κατάσταση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, λες ναι, ένα Met Gala είναι αυτό που μας έλειπε. Πάμε όμως να το συζητήσουμε λιγάκι, καθώς εκεί βρέθηκαν έτσι πολύ αγαπημένοι διάσημοι άνθρωποι, όπως η Kim Kardashian, η Anne Hathaway, η Beyoncé, η οποία είχε και 10 χρόνια να εμφανιστεί στο συγκεκριμένο γκαλά, ενώ εκεί δεν βρέθηκε ο Τζεφ Μπέζος, καθώς ένας κακός χαμός έγινε με διάφορες διαδηλώσεις εναντίον του από εργαζόμενους στις εταιρείες του. Εκεί όμως ήταν η Λόρεν Σάντσες, δεν κατάλαβε τίποτα, εννοείται, μπροστά στους φωτογράφους, και εννοείται ότι η Λόρεν Σάντσες, ό,τι και να κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει τους ανθρώπους της μόδας που πάντα βρίσκουν ευκαιρία και τις τασούρνουν big time, και αυτό κάνανε και αυτή τη φορά, αναφερόμενη στην ενδυματολογική της επιλογή. Εκεί όμως είδαμε, όπως είπαμε, την Beyoncé που έκανε έτσι μια πολύ grand εμφάνιση και βρέθηκε εκεί μαζί με τον σύζυγό της και την μεγαλύτερη της κόρη. Εκεί βρέθηκε και η Kim Kardashian με ένα έτσι σαν γλυπτό, ας πούμε, σαν γλυπτό φόρεμα πάνω στο κορμί της, ενώ σε ίδιο στυλ κινήθηκε και η σύζυγος του Justin Bieber, η Hailey Bieber. Εκεί βρέθηκε και η Kendall και η Rihanna, και η Kendall Jenner και η Rihanna που κλέψανε τις εντυπώσεις. Εκεί εμφανίστηκε και ο Bad Bunny, ο οποίος επέλεξε να κάνει μια εμφάνιση έτσι σαν ένας ηλικιωμένος άντρας. Βεβαίως, να πούμε κάπου εδώ ότι το θέμα του Met Gala ήταν το costume art, οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τα περισσότερα από αυτά τα ντυσίματα, από αυτές τις ενδυματολογικές επιλογές, ήταν εμπνευσμένα από διάφορα έργα τέχνης. Εκεί ήταν και η Μαντόνα, πάρα πολύ αγαπημένη, έκανε και αυτή μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση. Με γενικά τις εμφανίσεις να συζητιούνται είτε θετικά είτε αρνητικά, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, τώρα περιορέξεως θα πω εγώ. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αν μη τι άλλο όμως είδαμε πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Kim Wilde, you came εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε ότι το ραντεβού μας είναι για αυτή την 5η, 7 Μαΐου, στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Εκεί κάνουμε το πρώτο μας Let's Meet Party και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που θα σας γνωρίσουμε από κοντά. Θα βρεθούμε σε ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, ατμοσφαιρική ενέργεια και χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Ενώ να πούμε ότι από τις 9 το βράδυ ο Βασίλης Κουμεντάκος αναλαμβάνει τα decks και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γιατί αυτή την περίοδο μην ξεχνάτε ότι το event είναι η ίδια η πόλη και εμείς θα είμαστε μέσα σε αυτό. Στις 7 Μαΐου λοιπόν, μεθαύριο 5η, στο Bar Ideal και Άφας 7 στα Εξάρχεια, και ανυπομονούμε να σας δούμε από κοντά. Alex Warren, Ordinary, για τη συνέχεια.

0: Υπέροχος Elton John, αυτό είναι το I'm Still Standing εδώ στον Easy 97,2. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τον Ουνού που ακόμα μία φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Ουνού για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά θα αγοράσετε προϊόντα Ουνού αξίας 30 ευρώ, θα μπείτε στο www.nunudiagonismos.gr, θα ανεβάσετε τις αποδείξεις σας και θα κερδίσετε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Ουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε και όλοι κερδίζουμε με Ουνού. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
3: παιδί στηρίξουν. Δεν είμαι κι εγώ.
2: Βέβαια.
3: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
2: Έχει ένα τέκνο 2.
3: Άλλο λέει. Εμένα δεν λέει.
2: Ναι.
3: Α, το τέκνο 2.
2: Ναι. Το και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
3: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
2: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλα για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
3: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
12: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουλίου. Από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
14: OPA Festival, powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα Ρότα, Σουρουλουλού, Βουκολική Διαταραχή, Closing Act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival, powered by DEI. Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Ναι, έλα, Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
15: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
15: μπαμπά.
5: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
5: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Είναι υπέροχη, είναι η Pink και αυτό είναι το Sober εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί τρεις κατηγορούμενοι για την άγρια δολοφονία του 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη. Πρόκειται για την πρώην σύντροφο του θύματος, τον τωρινό της φίλο και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρονται να ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον άνδρα με σιδεροσωλήνες και κοντάρια. Ο Αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα παρευρεθεί αυτή την ώρα σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Η πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν πριν από 27 χρόνια. Σε ανοιξιάτικη διάθεση μας παραπέμπει πλέον ο καιρός με θερμές αέριες μάζες να φτάνουν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να επιβαρυνθεί τόσο από την Αφρικανική σκόνη όσο και από τις αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες σε άτομα που πάσχουν από αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως από την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή. Στη Μυτιλήνη, συνολικά 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα με αυθόδη πυρετόμ σε 116 θετικές εκτροφές εντοπίστηκαν από τις 15 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση και τους ελέγχους. Διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με ελία που αγγίζει το ασύλληπτο ποσό των 300.000 ευρώ εξετάζουν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατήγγειλε ότι διαπίστωσε οποίηση τείχο του γραφείου που παραπέμπει σε διάρρηξη ρυφηφή. Από σήμερα η σταθμή Αττική σταθμός Λαρίσης στο Ψωφείο θα κλείνει νωρίτερα στις 10
7: παραπέμπει αυτή την ώρα την τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα και το απόγευμα πετάει για Βαρκελόνη με τελικό προορισμό την Μπανταλώνα εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο για να μειώσει τη σειρά σε 2-1.
0: Easy weather. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι σε όλους, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάρε, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα θερμόμετρά μας αναμένεται να ανέβουν κι άλλο σήμερα και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα πούμε και τα χρόνια τα πολλά στην Ειρήνη σήμερα που έχει τη γιορτή της, αλλά και στον Ειρηναίο. Και φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Ain't nobody, σε λίγο άμεσα τώρα. Είναι η WAM, είναι το Wake Me Up Before You Go.

Emma Lynn, That's No Lie, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι Τρίτης 5 Μαΐου σήμερα, σε ωραία κινηματογραφικά νέα πάμε, καθώς έχουμε την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που περιμένουμε πώς και πώς, και έχουμε νέο τρέιλερ για τη συγκεκριμένη ταινία που νομίζω ότι είναι η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, και αν όχι πιο σίγουρα μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Νέο τρέιλερ λοιπόν, το οποίο μας αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για την ταινία σε σχέση με όσα γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Έτσι βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται φυσικά ο Ματ Ντέιμον, να μάχεται με τον Κύκλοπα. Ο Αντίνος προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης, και στο ρόλο αυτό θα δούμε τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Ενώ επίσης βλέπουμε την Άν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη, τη Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, ενώ εμφανίζεται και ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος. Όλα αυτά θα δούμε στη μεγάλη οθόνη βεβαίως τον Ιούλιο του 2026. Να πούμε έτσι σε περισσότερες λεπτομέρειες ότι στο τρέιλερ βλέπουμε και περισσότερες σκηνές από τη μάχη της Τρίας, οι οποίες είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές, ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν πραγματοποίησε τα γυρίσματα με τη νέα τεχνολογία IMAX για την ταινία αυτή, η οποία αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου του 2026. No Doubt It's My Life για τη συνέχεια.

Είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα, αυτό είναι το Genie in a Barrel, εδώ στο Easy 97,2 στο μεσημέρι της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα, και μην ξεχνάτε ότι ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Έχουμε εδώ για σας το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills και πραγματικά κάνει αυτό που υπόσχεται. Συγκεκριμένα να σας πω, σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 28

2.600 ευρώ και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή την τέλεια θέση που θα δείτε κάποιον δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, μπαίνετε στο soundays.gr κάθετο season 7-2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και όταν ακούσετε το όνομά σας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Να σας πω ότι σήμερα το πρωί και η Ιλιάνα και η Ελένη ήταν συντονισμένες, τα έκαναν όλα ολόσωστα, αφού άκουσαν το όνομά τους η καθεμία ξεχωριστά, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι τους πληρώσαμε λογαριασμό συνολικής αξίας 200 ευρώ. Καθόλου άσχημα, μπείτε κι εσείς στο soundis.gr κάθετο season 7-2 και καλή σας επιτυχία. Beautiful Things, Benson Boone, για τη συνέχεια.

0: Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, θα βάλετε στο calendar το OPA Festival Powered by the E, που έρχεται την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes, ενώ να πούμε ότι στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσείς θα κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και θα γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι ρέζει μόνο easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
18: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
17: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
18: Χιλιάδες προσωπία.
17: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
19: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
20: Σίγουρα έχω κρύψει.
17: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια.
20: Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
21: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
22: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ντόκια είναι το Hunter εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία έρχεται και μένει εδώ μέχρι τις 5 και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Αύριο θα είμαστε πια και στη μέση της εβδομάδας, έτσι για τους ανυπόμονους, και θα συνεχίσουμε όλη αυτή την εβδομάδα με ωραίο ανοιξιάτικο καιρό, οπότε αυτό από μόνο του αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Φυσικά μένουμε στον Easy, γιατί εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Easy News. την Άντζελα Πασχοπούλου. Τρόμος σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα με διανομέα φαγητού που τελικά συνελήφθη. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 27χρονου από το Πακιστάν για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και εξακολούθηση. Με θύματα, κυρίως γυναίκες, τις προσέγγιζε με μοτοσυκλέτα, εκτοξεύοντας πέτρες από κοντινή απόσταση με στόχο κυρίως το πρόσωπο και το στήθος. Μεγάλη διάρρηξη σημειώθηκε σε κοσμηματοπολείο σε κεντρικό σημείο της Ερμούπολης Ισίρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα τα ξημερώματα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες. Η λία εκτιμάται ως ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της ασφάλειας. Σε ανοιξιάτικη διάθεση μας παραπέμπει πλέον ο καιρός, με θερμές αέρες μάζες να φτάνουν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να επιβαρυνθεί τόσο από την αφρικανική σκόνη όσο και από τις αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες σε άτομα που πάσχουν από αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως από την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση με την οποία η Αστυπάλεια κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών. Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass. Προσφέρεται οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους και ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 15 Μαΐου. Easy Sports. Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια. Easy Weather. Ηλιοφάνεια στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Ωραία μέρα έχουμε, ωραίο καιρό έχουμε, ωραία διάθεση θέλω να πιστεύω και εύχομαι να έχουμε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα εδώ στο Easy 97,2, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα 6989-97-2972. Φυσικά και με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Έχετε ξεκινήσει ήδη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ μ' αρέσει. Και βέβαια και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε με Ροξέτ. Καλώς ήλθατε. Καλή να περάσετε.

My Travel Night, Cindy Lauper. Για εσάς που είστε τώρα στο αυτοκίνητο και είστε συντονισμένοι στο Easy 97,2. Καλησπέρα στο Λουκά, καλησπέρα και στην Έλενα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς σε δύο τυχερούς. Σε δύο τυχερές για την ακρίβεια, στην Ηλιάνα και στην Ελένη. Και οι δυο τους ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους, συνολικής αξίας 200 ευρώ παρακαλώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς, μα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς, συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.600 ευρώ. Οπότε μπείτε κι εσείς, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μπορείτε τώρα να το κάνετε, μπείτε στο soundease.gr κάθετο Easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή, να είστε συντονισμένοι στο Easy Breakfast και στο Easy 97,2. Μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και το Pay Your Bills να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό. Fly me to the moon, ακούμε εδώ στο Easy.

Αφρικά και Τότο. Και σας έχω νέα σχετικά με τα πατίνια και τα παιδιά, αλλά όχι μόνο και τα παιδιά, διότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ουσιαστικά προανήγγειλε μια νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Και όχι μόνο βέβαια. Έδωσε μια συνέντευξη σε πρωινή εκπομπή, σε τηλεοπτική εκπομπή, και είπε ότι είναι σε συζητήσεις με τον Υπουργό Μεταφορών, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες, όμως τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση. Προανήγγειλε κάποιους περιορισμούς, ειδικά για τους ανηλίκους, και εξέφρασε και ο ίδιος την άποψη, που συμφωνώ δεν ξέρετε πόσο, ότι τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους. Αλήθεια είναι, ισχύει, συμφωνώ. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι γιατί δεν τα καταργούν, και ερωτήθηκε και είπε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που από αντού υπάρχουν πατίνια. Τώρα, σε ερώτηση για το αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στα παιδιά, μόνο στους ανηλίκους, είπε ότι όχι βέβαια, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στις μεγάλες λεωφόρους που άλλη φοράνε κράνος, άλλη χωρίς κράνος, κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, και δεν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους, για ενήλικες. Γι' αυτό λέμε ότι τα πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν, γιατί δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και τα παιδιά, η αλήθεια είναι, δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και ο ανήλικος φυσικά δεν μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο του με το πατίνι, γιατί το πατίνι δεν είναι παιχνίδι, παιδιά, δεν είναι gadget. Είναι ένα όχημα, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ένα παιδί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του ή να κάνει τις βόλτες με το πατίνι στην πόλη.

0: Είναι μεσημέρι Τρίτης. Εδώ στο Νίζι 92,2 Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για το απόλυτο Dermotech αντιλιακό. Το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plaid Exosome SPF 50+ από τη Fresiderm. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει στη φόρμουλά του φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός με υπερανάλαφρη υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, χωρίς κανένα ίχνος λιπαρότητας, χωρίς να βαραίνει το δέρμα. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, θέλω να σας πω. Δεν αφήνει λευκά σημάδια, πολύ σημαντικό. Δεν κολλάει και δίνει ένα ματ αποτέλεσμα με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Προλαμβάνει και τα σημάδια φωτογύρανσης, όπως ας πούμε ρητίδες, κοιλίδες, θαμπό και κουρασμένο δέρμα. Τώρα λοιπόν, η αντιλιακή προστασία από τη Fresiderm συνδυάζεται με την αναγεννητική αισθητική ιατρική. Πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφω με Queen και Kelly Clarkson εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
3: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει. Δάγκωσα και ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλά κανονικά.
2: Γιατί είμαι επαγγελματία και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
3: Αμάν, έχει βγάλει αίμα, ε.
2: Μη μου λε τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
3: Ε, τι φλόρος είναι αυτός.
2: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλόρου,
3: μπαρε. Τζάμπα το ύψος μου, ρε, που μας δείχες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
2: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: Λίγο πριν από τις 3, εδώ στον Easy 97,2. Είναι 5 Μαΐου σήμερα και την Κυριακή που μας έρχεται, στις 10 Μαΐου, είναι η γιορτή της μητέρας. Και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται σουπλίν. Λοιπόν, στις 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάμε, γεμάτες όμορφες στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Οπότε σας περιμένουμε να έρθετε κι εσείς να ανακαλύψουμε μαζί τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Γιατί η σουπλίν είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Michael Jackson και όχι μόνο, σας θέλω εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Καταρινά.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λε.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Use.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών, η οποία όπως διαμήνει είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών, έστειλε από βήματος ολομέλεια σε μια ιστορική ομιλία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του μικρού Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα. Με εξέταση μάρτυρα γείτονα των κατηγορουμένων, ξεκίνησε η δίκη και 11 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, φέρεται να καταθέτει πως δεν είδε τίποτα εκείνο το μοιραίο απόγευμα, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα έχει καταθέσει προανακριτικά. Μεγάλη διάρρηξη σημειώθηκε σε κοσμηματοπολείο στην Ερμούπολη της Ήρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα τα ξημερώματα με κουκούλες, ενώ η λία εκτιμάται ως ιδιαίτερα μεγάλη και η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της ασφάλειας. Στη Μυτιλήνη, συνολικά 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα με αυθόδη πυρετό σε 116 θετικές εκτροφές εντοπίστηκαν από τις 15 Μαρτίου έως σήμερα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση και τους ελέγχους. Σε ανοιξιάτικη διάθεση μας παραπέμπει πλέον ο καιρός με θερμές αέριες μάζες να φτάνουν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να επιβαρυνθεί τόσο από την Αφρικανική σκόνη όσο και από τις αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης, κυρίως από την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών ξεκινούν από την Κυριακή 10 Μαΐου. Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass. Προσφέρεται οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους και μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 15 Μαΐου.
3: Easy Sports.
17: Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Η ΑΕΚ το απόγευμα πετάει για Βαρκελόνη με τελικό προορισμό την Μπανταλώνα εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League.
3: Easy Weather.
17: Ηλιοφάνεια από το πρωί στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Να πω ένα γεια σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Λοιπόν, σήμερα 5 Μαΐου γιορτάζει η Ειρήνη, η Ιρένα. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά να ευχηθώ και σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας 5 Μαΐου. Πολλά τα γενέθλια αυτές τις ημέρες και χτες και σήμερα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy. Φυσικά με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα στο Λεωνίδα, καλησπέρα στο Χρήστο, καλησπέρα και στη Σιμόνη που επικοινώνησαν μαζί μου. Ξεκινάμε με Michael Jackson τη δεύτερη μας ώρα και Bill.

σας μεσημέρι. Και μπορεί να είναι Τρίτη, αλλά εννοείται έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τα πλάνα μας για το Σαββατοκύριακο, που όπως όλα δείχνουν θα έχουμε επιτέλους και καλό καιρό, γιατί το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν ήταν ωραία τα πράγματα καιρικά. Λοιπόν, η καρδιά της Άνοιξης χτυπά στην Κηφισιά. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, έναν θεσμό με 130 χρόνια ζωής που σας περιμένει στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς μέχρι και τις 17 Μαΐου. Το Άλσος μεταμορφώνεται σε έναν παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων. Μπορείτε να θαυμάσετε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, να πάρετε μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσετε ωραίες ομιλίες ενδιαφέρουσες και να διασκεδάσετε γενικά με μουσικά events. Τώρα, αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ο Νίκος Μάντζος αναλαμβάνει τα DEX για ένα μοναδικό DJ set που θα ντύσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Summer Wine, ακούμε εδώ στον Easy.

Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 Silence. Μόλις ακούσαμε και μου στέλνετε τα μήνυματά σας και μου λέτε τι γίνεται σήμερα αστρολογικά. Ποια είναι η τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια και πάμε να τη δούμε ευθύς αμέσως, γιατί είναι Τρίτη. Είναι 5 Μαΐου, έχουμε κάποιες όψεις τέλος πάντων. Υπάρχει μια αίσθηση βιασύνης σήμερα, αλλά και πιο δυναμικής προσέγγισης για τα σχέδιά μας. Από την άλλη όμως, μπορεί να δημιουργούνται και υπερβολικές προσδοκίες, οπότε θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί στο δεύτερο.

το δεκαήμερο του κρύου, του καρκίνου, του ζυγού και του εγώκερου. Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου είναι ότι η παρόρμηση και η βιασύνη μπορεί να είναι καταστρεπτικές. Πιο καταστρεπτικές από τη στασιμότητα. Επίσης, να ξέρετε, σήμερα είναι η μέρα που μπορεί να είμαστε λίγο πιο νευρικοί στις αντιδράσεις μας. Οπότε μην βιάζεστε γενικά, ούτε να μπείτε σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, ούτε να υπογράψετε σήμερα συμβόλαια. Έτσι, θέλει σκέψη, θέλει να τις έχετε ελέγξει όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις πολύ καλά, αρκετά νωρίτερα.

0: Συντονισμένη εδώ στα νήσι 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 5. Λοιπόν, και αν ψάχνετε τώρα μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, δώστε βάση γιατί σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση τελείως, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρ Λουλού και η Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, με πολύ χώρο, με πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, οπότε να ξέρετε, μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μικρό break για λίγες διαφημίσεις, επιστρέφω με George Harrison και Maroon 5, μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Το σπίτι ρέζει μόνο easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
14: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
13: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
14: Χιλιάδες πρόσωπια.
13: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
15: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
16: Σίγουρα έχω κρύψει.
13: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
18: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Maroon 5, This Love, λίγο πριν από τις 4 στο Easy 97,2. Ένα φιλί να στείλω στη Μέρη, στην Καλλιόπη, στον Πάνο και στο Γιώργο που εκεί το παρεάκι είναι στο γραφείο και ακούει Easy 97,2, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. 69-81-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Λευκάδα μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή εδώ στην παρέα μας. Πάμε στα νέα των 4 τώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Εσείς να μείνετε εδώ, επιστρέφω πολύ γρήγορα και έχω και Phil Collins και Sia και Celine Dion και άλλα πολλά. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στο Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο Παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
5: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απίφθινε ομιλία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και των Ελλήνων Βουλευτών, με αφορμή και την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων. Ειδικότερα, ο Πατριάρχης ανέδειξε το διαχρονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεματοφύλακα, ενώ κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χαντεό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το Ολλανδικό κρασγερό πλειοχόντιος έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την οδική ασφάλεια και την εγκληματικότητα. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την ασφάλειά τους, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Όπως σημείωσε, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία τους σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ενώ διαβεβαίωσε ότι έρχεται και η κατάλληλη νομοθεσία. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα ο άνδρας που φέρεται να εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Θεσσαλονίκη, απειλώντας υπαλλήλους και προκαλώντας και αναστάτωση. Να σημειωθεί μάλιστα ότι αυτή την ώρα απολογείται στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ζήτησε να του καταβληθούν και να μπουν στο λογαριασμό του όλα τα λεφτά της σύνταξης, καθώς βγήκε πρόσφατα στην σύνταξη και παίρνει τμήμα του συγκεκριμένου ποσού. Τον αντικαταστάτη του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της ομάδας ανακοίνωσε Μπιλμπάο. Πιο συγκεκριμένα το όνομα αυτού είναι Έντιν Τέρζιτς.
0: Easy weather.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι μεσημέρι Τρίτης, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε στο Easy 97,2 και είμαστε από νωρίς, από τις 2 λοιπόν. Η Μαρία Φραγκιάκη είναι στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Easy. Τώρα, να πω μια καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τα Τρίκαλα Κορινθίας, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Καλαμάτα. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy με ένα απλό κλικ. Τώρα, σήμερα 5 Μαΐου, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει, στη Ρένα, αλλά γιορτάζει και ο Εφραίμ. Και βέβαια να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. 69-81-972-972 στο Viber του Easy, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Celine Dion, Just Walk Away. Και στο σημείο αυτό θέλω να στείλω την αγάπη μου σε εσάς που διαβάζετε και προετοιμάζεστε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν, μετράμε αντίστροφα, η αλήθεια είναι. Κάνετε εντατική προετοιμασία, συστηματικό διάβασμα, χρειάζεται συγκέντρωση. Οι εξετάσεις θέλουν και ξεκούραση, θέλουν και συγκέντρωση, όμως θέλουν και μια προσεγμένη διατροφή για να καταπολεμήσετε το άγχος των πανελληνίων. Θα πρέπει να προγραμματιστείτε σωστά, όχι μόνο ως προς τη μελέτη σας, αλλά και ως προς τη διατροφή σας. Και αυτό αφορά και τα παιδιά που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές, αλλά και τους γονείς. Λοιπόν, χρειάζεται γερός οργανισμός και καλή ψυχολογία και όλα θα πάνε καλά. Ο τρόπος που ζείτε και ο τρόπος που τρέφεστε είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τώρα, έχω εδώ, ας πούμε, κάποιες ιδέες που θα ήταν καλό να τις εντάξετε σε κάθε σας γεύμα. Χρειάζεστε υδατάνθρακες, εσείς που διαβάζετε, και μακαρόνια και πατάτες και ψωμί και ρύζι και δημητριακά, αλλά και όσπρια. Είναι τροφές που, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά σε εναλλαγή φυσικά. Είναι πολύ βασική πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο και για το μυϊκό σύστημα, οπότε βοηθάει και στην περίοδο των εξετάσεων. Φυσικά χρειάζονται και πρωτεΐνες για δυνατούς μυς και γερά κόκαλα. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του μυϊκού μας συστήματος και πολύτιμες τροφές. Οπότε και τα γαλακτομικά χρειάζονται, και τα αυγά και τα πουλερικά και το μοσχάρι και τα ψάρια είναι απαραίτητα για τα γεύματα των παιδιών που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις, που διαβάζουν εντατικά. Τώρα, βιταμίνες εννοείται δεν ξεχνάμε για ενισχυμένο ανοσοποιητικό. Οπότε δεν θέλω να ξεχνάτε τα φρούτα σας και τα λαχανικά. Είναι το βασικό ζητούμενο, έτσι, να έχουν τη φρεσκάδα και να υπάρχει ποικιλία. Οπότε μπορείτε, είναι και η εποχή κατάλληλη, να φτιάξετε ωραίες ανοιξιάτικες σαλάτες για να πάρετε όλα τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες που χρειάζεστε. Και κυρίως προσπαθήστε όσο μπορείτε να καταφέρετε.

Είναι αυτό το feeling της άνοιξης. I wanna dance with somebody, Whitney Houston. Εδώ στον Easy 97,2 μεσημέρι, Τρίτη το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Λοιπόν, η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά. Μια χαρά είμαστε. Εντελώς ανοιξιάτικος ο καιρός. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι που είμαστε εμείς είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, μέρα με τη μέρα, η αλήθεια είναι ότι εδραιώνεται όλο και περισσότερο η άνοιξη. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει επιτέλους και θα ανέβει κι άλλο, θέλω να σας πω. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Έρχεται και ένα θερμό κύμα από την Αφρική, που θα μας φέρει και τριαντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αλλά επειδή αυτό το κύμα το θερμό έρχεται από την Αφρική, ξέρετε τι άλλο θα φέρει, βέβαια, πάει ο νου σας. Θα φέρει και αφρικανική σκόνη, οπότε καταλαβαίνετε, μη και πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Όχι, αμέσως να ξαναγίνουν χάλι μαύρο με αυτή τη σκόνη. Τέλος πάντων, κρατάμε το καλό ότι είχε ανέβει η θερμοκρασία και η άνοιξη εδραιώνεται.

0: Είσαι στον Easy 97,2 και από νωρίς σήμερα νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Λοιπόν, αγόρασα ένα πάρα πολύ ωραίο outfit που είχα βάλει στο μάτι εδώ και καιρό με 20% έκπτωση, θέλω να σας πω, στο About You με τα The My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, γιατί έκλεισα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner, για να κάνω έτσι ένα σύντομο, ένα μικρό ταξιδάκι, μια εκδρομούλα, και πάλι από τα The My Rewards Coupons, και για να το γιορτάσω κιόλας. Το βράδυ, αν θέλω, θα παραγγείλω και το αγαπημένο μου φαγητό. Καταλαβαίνετε. Ξανά από τα The Ima Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, πραγματικά. Νομίζω ότι πρέπει να μπείτε κι εσείς στο MyDay, στην ενότητα The Ima Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές. Πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
3: παιδί στηρίξουν. Δεν είμαι κι εγώ.
2: Βέβαια.
3: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
2: Έχει ένα τέκνο 2.
3: Άλλο λέει. Εμένα δεν λέει.
2: Ναι.
3: Α, το τέκνο 2.
2: Ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
3: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
2: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας, για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
3: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω, κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Αποκόρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
17: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
22: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λίγο πριν από τις 5 είναι απόγευμα πια. Τρίτης, εδώ στον Easy 97,2. Θυμίζω ότι την Πέμπτη αυτή, τι πούμε αύριο, 7 Μαΐου, κάτι ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy σας προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Είναι ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, ατμοσφαιρική ενέργεια και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Την Πέμπτη λοιπόν, από τις 9 το βράδυ, ο Βασίλης Κουμεντάκος θα είναι στα DEX, γιατί αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη και ο Easy είναι μέσα σε αυτό. Πέμπτη λοιπόν, 7 Μαΐου, Bar Ideal και Άφας 7 στην Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 μέχρι και αυτήν την ώρα, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 2 εδώ, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίο Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ξεκίνησε σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι αύριο Τετάρτη 5 Μαΐου ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος και εισέβαλε εχθές με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του, μάλιστα, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και όπλο κατοχής. Απολογούμενος σήμερα ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας της Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Ανέφερε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο σήμερα, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στα στενά του Ορμούς θέτει υπό αμφισβήτηση την εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent, μάλιστα, το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% μόλις τη Δευτέρα, φτάνοντας τα $144.44 ανά βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε τις αναφορές του Αμερικανικού στρατού ότι κατέστρεψε 6 μικρά ιρανικά σκάφη σε απάντηση επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέξε, δήλωσε σήμερα ότι η εκεχηρία με το Ιράν δεν είχε τελειώσει παρά το ότι οι δύο χώρες αντάλλαξαν πύρα στον κόλπο καθώς παλεύουν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ακολούθως, ο Χέξε ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν εξασφαλίσει με επιτυχία μια διαδρομή μέσα από την κρίσιμη πλωτή οδό και ότι εκατοντάδες εμπορικά πλοία παρατάσσονταν για να περάσουν καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να σπάσει τον ασφυκτικό κλοιό που έχει επιβάλει το Ιράν στα στενά του Ορμούς από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Easy Sports. Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τον τρίτο αγώνα του Παναθηναϊκού έναντι της Βαλένθια στην Αθήνα, που είναι προγραμματισμένος για αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου.
5: Easy Weather.
4: Ο καιρός για σήμερα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: 45.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε την σημερινή Τρίτη, 5 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάτζος και ξέρετε, τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί μέχρι και τις 9. Εχθές τα είπαμε και από κοντά στο υπέροχο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Νομίζω ότι το διασκεδάσατε κι εσείς πάρα πολύ και έρχονται κι άλλα πολύ ωραία πράγματα μέσα στον Μάιο. Θα μπορώ να σας τα ανακοινώσω. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να τα ακούσετε όλα και να τα μάθετε πρώτοι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ειρήνη και την Εφρεμία που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Και ξεκινάω με Roxette και αυτό είναι το Deluxe στον Easy 97,2.

Ήταν οι The Pretenders, I'll Stand By You στο Easy 98,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Από χθες μας έχει κάνει ένα φανταστικό ήλιο και δεν γίνεται να μην σκεφτείς λίγο παραλίες, να μην σκεφτείς λίγο νησάκια. Έρχονται όλα αυτά, πλησιάζουν, δεν αργεί καθόλου το καλοκαίρι. Και διαβάζω κιόλας εδώ ένα άρθρο το οποίο λέει για τα δύο ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου για οικογενειακές διακοπές, σύμφωνα με λίστα του National Geographic. Η Ρόδος λοιπόν καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, χάρη στο συνδυασμό όμορφων παραλίων, γραφικών χωριών και δραστηριοτήτων που ταιριάζουν σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους. Από την Λίνδο μέχρι το Πρασονήσι προσφέρει επιλογές τόσο για χαλάρωση όσο και για εξερεύνηση. Δεν έχω πάει στην Ρόδο, βασικά έχω πάει αλλά ήμουν πάρα πολύ μικρός. Οι γονείς μου ξέραν από τότε ποιοι είναι οι καλοί προορισμοί. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Κεφαλονιά με εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, τα καταγάλανα νερά. Εκεί έχω πάει και είναι πραγματικά υπέροχα. Το νησί συνδυάζει οργανωμένες επιλογές με πιο ήσυχες γωνιές, ιδανικές για οικογένειες. Και η παρουσία αυτών των δύο ελληνικών νησιών νομίζω ότι για ακόμη μία φορά αποδεικνύει πως η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έχει όλες τις επιλογές. Θες να παρτάρεις, θες να περάσεις ήσυχα και όμορφα, θες απομονωμένες παραλίες. Εντάξει, πλέον δεν τις βρίσκουμε και τόσο εύκολα αυτές, αλλά τα έχουμε όλα. Εγώ έχω βάλει ήδη στο απλάνα μου ένα ελληνικό νησί για φέτος το καλοκαίρι. Ελπίζω και εύχομαι να βρω. Daido και White Flag αμέσως τώρα στο Easy 97,2.

Everybody στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, 30 λεπτά μετά από τις 5. Και τι έγινε σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast? Η Ιλιάνα και η Ελένη ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά που είναι το όριο, βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 200 ευρώ. Φυσικά και μιλάω για τον μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2, το Pay Your Bills, το οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Αρκεί μόνο να σας πω ότι έχουμε φτάσει τις 28.600 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr / easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και η Μαρία και ο Στάθης αλλά και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Με αυτά δεν είναι να παίζουμε. Soundis.gr / easy 972. Ο Alex Warren έρχεται αμέσως τώρα με το Ordinary, σε λίγο Cake One εδώ στον Easy 97,2. They say

0: Είναι το απόγευμα της Τρίτης. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο τα απογεύματά μας τα περνάμε παρέα μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα, πριν λίγο λέγαμε πόσο ωραία είναι που επιτέλους ήρθε ο Μάιος και έφερε μαζί του και αυτή την υπέροχη άνοιξη. Και αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας, το οποίο έχει τα πάντα. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Proteria, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Όπου και να το δείτε, μπείτε μέσα, θα περάσετε υπέροχα, σας το υπόσχομαι εγώ. Φωτογραφίστε το, ανεβάστε και τα story σας στο Instagram και πραγματικά απολαύστε το. Όπου και να το δείτε, απλά μπείτε μέσα και κάντε μια διαδρομή. Θα με θυμηθείτε. Κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα κάπου εδώ. Έρχομαι σε λίγο με την Belinda Carlisle στον Easy 97,2. Μη φύγει κανείς.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
0: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
4: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στρατά καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
13: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
12: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
13: Χιλιάδες προσωπία.
12: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
14: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
15: Σίγουρα έχω κρύψει.
12: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις, μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
18: Macwell μακαρόνια.
17: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
15: από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
19: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
20: Sleeping and Living. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 6, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα θέλω να στείλω πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που στείλετε τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας. Λίγο πριν λέγαμε για τα δύο ελληνικά νησιά τα οποία βρέθηκαν στους top προορισμούς για οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα. Έχετε στείλει διάφορα πράγματα. Μου λέτε να πω για την Λίμνο, συγκεκριμένα η φίλη η Αλεξάνδρα, στέλνω και τις καλησπέρες μου. Αλλά και ο Μιχάλης, ο οποίος μου λέει δεν είπες για την Κέρκυρα. Βλέπω επίσης για τα Κύθυρα. Χαμός γίνεται. Εγώ, παιδιά, δεν είπα τίποτα. Το National Geographic έβγαλε αυτή τη λίστα. Πάω να κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες ξεκινάνε χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
1: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συγκινής και σιωπηλή οδύνη σήμερα στις σταδίου στο σημείο όπου πριν 16 χρόνια στις 5 Μαΐου του 2010 συνέβη η ανίποτη τραγωδία στην τράπεζα Μάρφιν. Ειδικότερα στο μνημείο έξω από το κτίριο κατατέθηκαν λουλούδια και στεφάνια, ενώ η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με την αποχώρηση των τελευταίων συγγενών. Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μέτρων για την υπογραφή μνημονίου. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο γραφείο του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε ανάρτηση του, μάλιστα, στο διαδίκτυο, ο Υπουργός Ναυτιλίας έκανε λόγο για μια συνάντηση ιδιαίτερης τιμής, υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, καθώς και την σταθερή του στάση υπέρ των αξιών της πίστης, της παράδοσης και της ενότητας. Χειροπέδεσαν 28χρονο διανομέα που πετούσε πέτρες σε πεζούς και οχήματα στα βόρεια προάστια της Αττικής, πέρασαν αστυνομικοί. Πιο συγκεκριμένα, ο φερόμενος δράστης συνελήφθη εχθές το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων και φυσιάς με αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Σε βάρος του, σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι συμφωνία, υπενθύμησε ωστόσο στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Γερεβάν, αναφέρθηκε και στην εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση Τραμπ.
1: Easy Sports.
7: Το Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός λύγησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον τρίτο τελικό.
1: Easy weather.
7: Για σήμερα καιρό στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσική.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε. Για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πάρα πολύ ωραίο το σημερινό απόγευμα. Δεν ξέρω αν περνάτε κι εσείς τόσο καλά όσο εγώ. Δεν έχει συμβεί κάτι. Απλά έχω καλή διάθεση. Νομίζω έχει βοηθήσει λίγο ο ήλιος αυτός ο υπέροχος που έχουμε. Τρίτη σήμερα, 5 Απριλίου. Καλό μήνα. 5 Απριλίου. 5 Μαΐου, παιδιά. Έχει περάσει ένας μήνας από τον Απριλίο. Anyway, εδώ είμαι για τα επόμενα 45 λεπτά. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και σας έλειψε μήπως η Pizza Fan? Σε λίγο παίζουμε για την αγαπημένη μας Pizza Fan, όπου δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μείνετε στην παρέα μου για να συμμετέχετε σε αυτό το υπέροχο δώρο.

Αγαπημένος Phil Collins, Against the Lodge στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας pizza fan. Αλλά πρώτα θέλω να σας πω ότι αν είστε φανατικοί pizza lovers και cheese lovers όπως είμαι εγώ ας πούμε, θέλω να ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που θα μας πηγαίνουν πάρα μα πάρα πολύ. Είναι οι νέες pizza bianca της pizza fan με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, πιστέψτε με. Bianca margarita, bianca bolognese, bianca caesars και bianca carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές προφανώς και μεγάλες συγκινήσεις με την Pizza Fan, γιατί με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή και με μεγάλη παρέα. Δεν έχουμε τέτοια εμείς. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το έχετε αγαπήσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Καθημερινά δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν δύο πίτσες Bianca al forno 10 τεμαχίων η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Πώς παίζετε? Είναι πάρα πολύ απλό. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή. Λέω να ξεκινήσουμε χαλαρά. Έτσι είναι το πρώτο μας παιχνίδι για αυτή την εβδομάδα και θέλω να μου πείτε, είναι η πιο απλή πίτσα που ξέρω? Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Μου στέλνετε τις μαντευσίες σας στο 6981-972-972, Viber αριθμός του Easy 97,2 και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτές τις δύο πίτσες Bianca al forno. Ξαναλέω, σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Μου στέλνετε στο Viber αριθμό μας και καλή επιτυχία σε όλους. Ριάννα έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright.

ήταν το αγαπημένο Life is Life. Όπως εδώ, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 32 λεπτά μετά από τις 6 και πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί αυτήν την Πέμπτη στις 7 Μαΐου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Είναι ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, ατμόσφαιρα έτσι πολύ ωραία και ενέργεια, αλλά και χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Και θέλω να σας πω ότι αυτή την Πέμπτη από τις 9 το βράδυ ο Βασίλης Κομεντάκος αναλαμβάνει τα decks και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα είμαστε όλοι εκεί για να παρτάρουμε μέχρι τελικής πτώσεως, γιατί αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Πέμπτη, 7 Μαΐου, Bar Ideal, Κιάφας 7, Αθήνα. Σας περιμένουμε όλους. Let's meet με τον Easy 97,2. Θα είναι ένα βράδυ το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Όπως δεν πρέπει να χάσετε και τις επιτυχίες τις οποίες σας φέρνω σε πολύ λίγο. Coldplay, Ray. Τώρα θα ξεκινήσουμε με Amy Winehouse και αυτό είναι το You Know I'm No Good.

0: Coldplay. Αυτό ήταν το Clocks. Εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στην βιογραφική ταινία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Ο θρύλος ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία Michael αποκαλύπτει τη ζωή του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την απόλυτη καταξίωση ως βασιλιάς της pop. Μια εμπειρία γεμάτη μουσική, συνέστημα και τα πιο εμβληματικά hits όλων των εποχών. Οπότε μην το σκέφτεστε και πάρα πολύ. Πηγαίνετε να ζήσετε κι εσείς αυτόν τον μύθο στην IMAX των Village Cinemas. Είναι πραγματικά μια εμπειρία που αξίζει. Αξίζει πάρα μα πάρα πολύ. Θα κάνω τώρα ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, Starship και Mark Ronson και Bruno Mars σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό έτσι, κανονικά.
3: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
3: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
2: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
3: Ε, τι φλόρος είναι αυτός.
2: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλωρούμπα.
3: Τζάμπα το ύψος μου, ρε, που μας δείχνεις ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
2: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
9: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
8: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα. Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
10: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
11: Σίγουρα έχω κρύψει.
8: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.

0: Μας φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Mark Ronson, Bruno Mars. Αυτό ήταν το Uptown Funk στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Μπήκε και ο Μάιος. Εδώ και 5 μέρες βέβαια θα μου πείτε. Λίγο αργά το θυμήθηκα. Αλλά ναι, έχει μπει με τις καλύτερες προοπτικές. Με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Νομίζω ότι έχει φέρει και αυτό το καλοκαιρινό vibe, το οποίο μας έλειπε. Το θέλαμε λίγο γενικά στην Αθήνα. Και εντάξει, κάθε μήνας που μπαίνει έρχονται και κάποια έξοδα. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Θέλοντας και μη έρχονται κάποια έξοδα. Μπορείτε όμως να τα ξεφορτωθείτε αυτά τα έξοδα. Αυτό δεν το ξέρατε. Μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, ο οποίος πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας, καλείτε στο 2 10 68 42 220 και ξεμπερδέψατε. Ο Easy 7,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί, να ξέρετε. Η Ιλιάνα και η Ελένη ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 200 ευρώ. Soundist.gr κάθετος Easy 972. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά. Με αγαπημένες επιτυχίες από τα 80s μέχρι και σήμερα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα εδώ και πέρα.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Καταρινά.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Επίθεση με μαχαίρι στο Νέο Κόσμο δέχτηκε ένας 15χρονος από ομάδα 10 ατόμων, ενώ βρισκόταν στην περιοχή με άλλους 3 ανηλίκους. Όπως έγινε γνωστό, αφορμή για την επίθεση φέρεται να είναι λεκτική αντιπαράθεση που προέκυψε όταν οι ανήλικοι ρωτήθηκαν από ποια περιοχή είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, αφού τραυμάτισαν τον 15χρονο, άρχισαν να τρέχουν στο πεζοδρόμιο φωνάζοντας «Μόνο γούβα». Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της Κομισιόν τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα 3η 5 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο μιας νέας εξωγενούς διαταραχής που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup περιέγραψε το περιβάλλον στην Ευρωζώνη, όπου συνυπάρχουν αυξανόμενος πληθωρισμός και αποδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ακολούθως αναφέρθηκε και στο ψηφιακό ευρώ, διαπιστώνοντας δύο ξεχωριστές χρηματοοικονομικές σφαίρες σε εξέλιξη. Από την 1η Απριλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο και προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίας από 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής, όπως επισημαίνεται αιτήσεων, θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου. Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς στις τελευταίες ώρες υπήρξε κλιμάκωση της έντασης για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, με εκατέρωθεν επιθέσεις. Αν και καμία πλευρά δεν μιλά για κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός, αμφότερες εξέφρασαν την ετοιμότητά τους για επιστροφή στις εχθροπραξίες. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα φανίσει από πρόσωπο γης το Ιρανικό καθεστώς αν στοχοποιήσει αμερικανικά πλοία.
15: Easy Sports.
3: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου και θέλει να κάνει το 3-0 στη σειρά προκειμένου να σφραγίσει και το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague.
15: Easy weather.
3: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ γρήγορα πίσω στην παρέα σας. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα να έχουμε. Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλές, πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Καλά και σε εσάς που δεν έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Απριλίου. Έχω 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχω όμως και διπλές προσκλήσεις για εσάς. Σε πολύ λίγο θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια για μια εμπειρία που είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να χάσετε. George Michael και Freedom αμέσως τώρα στο Easy 97,2.

R.E.M. The One I Love στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά εδώ στον Easy. Και δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, το οποίο έχει τραβήξει τα βλέμματα και δείχνει πως πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Εγώ από τη μέρα που έχει ανακοινωθεί η είδηση ότι θα έρθει αυτή η ταινία, δεν είμαι καλά. Περιμένω πώς και πώς. Η ταινία λοιπόν φέρνει στη μεγάλη οθόνη το έπος του Όμηρου με έντονη δράση, μυθολογικά στοιχεία και εντυπωσιακές εικόνες. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται ο Οδυσσέας, ο οποίος αντιμετωπίζει κινδύνους, ενώ παράλληλα στην Ιθάκη εξελίσσονται απειλές για το θρόνο του. Το τρέιλερ, να σας πω, ότι δίνει μια πρώτη γεύση από άλλους βασικούς χαρακτήρες, με έντονες σκηνικές, με έντονες σκηνές, δεν ξέρω τι έχω πάθει, μάχες και έτσι λίγο πιο συναισθηματικές στιγμές που εμπλουτίζουν την σειρά. Τώρα να σας πω και κάτι που ίσως να μην το γνωρίζατε: η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, κάτι που ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της εμπειρίας και δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο κινηματογραφικό έπος, το οποίο φαίνεται ότι θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου, με τις προσδοκίες να είναι ήδη πάρα πολύ υψηλές, και το τρέιλερ φρόντισε λίγο να το ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο. Αν μπείτε να το δείτε, πραγματικά είναι ένα έπος μόνο το τρέιλερ. Συνεχίζω τώρα εγώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Μαντόνα είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα, και αυτό είναι το Sorry.

Maxi Priest, Wild World στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και πριν πάμε έτσι λίγο στα δικά μας, θέλω να στείλω κάποιες καλησπέρες στο Cookie Land, το οποίο βρέθηκε εκεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μας ακούνε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μου λοιπόν θέλω να στείλω σε όλα τα παιδιά εκεί στο Cookie Land. Και περνάω τώρα στα δικά μας, τα ωραία, γιατί ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience. Είναι ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε και εσείς με εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την Παρασκευή 8 Μαΐου και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, μου στέλνετε τώρα τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Σλιμάν, έρχεται και ο Justin Bieber. Πρώτα, Beverly Knight, αυτό είναι το Piece of My Heart στον Easy 97,2.

0: Ήταν ο Justin Bieber, Love Yourself, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Έρχεται το καλοκαίρι σιγά σιγά, το περιμένουμε πώς και πώς, και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση εντελώς, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή λοιπόν του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Δηλαδή, παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλεδιού της πόλης. Πραγματικά ακούγεται πολύ ανατρεπτικό και πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, Black και Μελανησί στον Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματα.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε
11: μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.

0: Ήταν η Melanie C με το I Turn To You στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και απόψε στις 8 η ώρα ακριβώς δεν πρέπει να χάσετε τους σούπερ ήρωες στον Αντένα. Θέλω να σας πω ότι γίνεται χαμός στο Μαναβικό, η κατάσταση θυμίζει πλέον Far West. Επίσης στην αποθήκη τα μυστικά πάνε και έρχονται και φυσικά όπως συμβαίνει πάντα όλοι στο τέλος καταλήγουν να λένε αυτά που δεν πρέπει. Οπότε μην το χάσετε. Τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει στον Αντένα η αγαπημένη σειρά σούπερ ήρωες, γιατί εκεί το γέλιο είναι πάντα σε προσφορά, οπότε μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Το βάλε, το βάλε.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εκτός λειτουργίας τίθεται από τις 8 απόψε το βράδυ η γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου στο ρεύμα προς Αθήνα Κοροπή και Παιανία. Η κυκλοφορία θα διακόπει πλήρως από το σημείο συμβολής με την είσοδο της Αττική Οδού προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο έως και τη συμβολή με τη Λεωφόρου Μαρκοπούλου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένες εργασίες ασφαλόστρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον δρόμο να αναμένεται να παραδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία στις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σε 76 ενέρχονται τα καταγεγραμμένα κρούσματα αφθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου κατά το διάστημα 15 Μαρτίου έως και 4 Μαΐου, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ίδιο διάστημα, όπως έγινε γνωστό, εξετάστηκαν 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές εγών και 15 εκτροφές βόηδων, όπως επίσης και 72 μεικτές εκτροφές. Στην ίδια ενημέρωση, το Υπουργείο καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, μάλιστα στο Oval γραφείο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα τη φυσική κατάσταση των παιδιών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει καμία απόφαση για τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο και θεωρείται πιθανή αιστεία Χαντεού μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η Μαδρίτη αντικρούει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι η χώρα δέχτηκε να υποδεχτεί το πλοίο στα Κανάρια νησιά.
1: Easy Sports.
9: Η Εθνική Ισπανίας εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα έχει κανονικά στη διάθεσή της το Λαμίν Γιαμάλ, που ξεκίνησε την προετοιμασία του μετά από τον τραυματισμό που είχε υποστεί σε ένα παιχνίδι της Μπαρτσελώνα με την Θέλτα.
1: Easy weather.
9: Για αύριο, καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλό βράδυ να έχουμε. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, με ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα και ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Τι ωραίο που είναι αυτό. Το αφεντικό τρελάθηκε, θέλω να σας πω, γιατί εχθές κάναμε live εκπομπή μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria και δεν μπορέσαμε να παίξουμε με την Pizza Fan. Οπότε σήμερα έχουμε ξανά παιχνίδι με την Pizza Fan. Σε λίγο δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία. Οπότε μείνετε στην παρέα μου, θα σας πω πώς παίζουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο για να κερδίσετε αυτές τις δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Μέχρι τότε πάμε να απολαύσουμε τους Queen. Αυτό είναι το Another One Bites the Dust στον Easy 97,2.

Ήταν η Roxette στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και όπως σας είπα, το αφεντικό τρελάθηκε. Σήμερα παίζουμε για δεύτερη φορά με την πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών η κάθε μία. Όμως πρώτα πρέπει να σας πω πότε γίνεται η γεύση εμπειρία. Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι. Η πίτσα Lime λοιπόν Μαργαρίτα, πίτσα Μαργαρίτα Lime για να το πω σωστά, από την premium ethnic σειρά της πίτσα Φάνο με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, συναντά τη δροσερή Green Lemon Lime και το αποτέλεσμα, αφήστε το, από 14 Απριλίου με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml, και όπως και να την πάρεις, είτε είναι μόνη της είτε σε προσφορά, το δώρο σε περιμένει. Όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan, μην το χάσετε αυτό εννοείται. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι μας, όπου σας λέω τα υλικά μίας πίτσας, εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή που σας λέω, και μπορείτε να μπείτε και στο, έτσι, στον κατάλογο της Pizza Fan για να βοηθηθείτε. Όσοι ώρα εγώ μιλάω, μπείτε εσείς. Θα σας πω λοιπόν τα υλικά μιας πίτσας, θα μαντέψετε ποια είναι και θα μου στείλετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Συνεχίζω με μια εύκολη και αγαπημένη, πολύ αγαπημένη πίτσα, η οποία έχει μέσα σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Αυτά τα δύο υλικά είναι πάρα πολύ απλή. Σάλτσα ντομάτας και γκούντα, μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους και καλή όρεξη. Justin Timberlake έρχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Can't Stop the Feeling στον Easy 97,2.

30 λεπτά μετά από τις 8 είναι το βραδάκι της Τρίτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Μένω καθημερινά στην παρέα σας και τώρα σας έχω έναν πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο και απλό τρόπο να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας και τα λεφτά τα οποία θα μείνουν στην τσέπη σας να τα κάνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό? Είμαι σίγουρος πως δεν υπάρχει. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, το οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Θέλω να μπείτε στο soundis.gr, κάθετος Easy 972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και αφού τα κάνετε αυτά, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Γιατί? Γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα κάθε μέρα. Αν λοιπόν εσείς ακούσετε το όνομά σας στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Ο Στάθης και η Μαρία θα βγάλουν τα λεφτά από την τσέπη και θα σας πληρώσουν το λογαριασμό με το μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, όπου θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει τα 28.600 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Και συνεχίζουμε, έτσι. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πάμε τώρα και στις επιτυχίες μας. Teddy Swims σε πολύ λίγο. NSYNC επίσης έρχονται στην παρέα μας. Τώρα Delta Goodrem και αυτό είναι το Lost Without You.

0: Ήταν η NSYNC, bye bye bye, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο τώρα στα της Eurovision, γιατί διαβάζω πως ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στα προγνωστικά της Eurovision και βρίσκεται πλέον μία ανάσα πριν από την κορυφή. Μπροστά μας έχουμε μόνο την Φιλανδία, η οποία κρατά ακόμα την πρώτη θέση, αλλά η διαφορά, θέλω να σας πω, είναι πάρα πολύ μικρή. Η Ελλάδα πιέζει σοβαρά για την πρωτιά. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Δανία, ενώ πιο πίσω βρίσκονται Αυστραλία και Γαλλία. Τα στοιχήματα τώρα, να σας πω, αλλάζουν συνεχώς, με τη φετινή χρονιά να θεωρείται από τις πιο αμφίροπες. Θετικά όμως είναι τα σχόλια, όπως διαβάζω, για τον Ακύλα, τα οποία δίνουν επιπλέον όθηση, ενώ η επόμενη πρόβα θεωρείται καθοριστική για την τελική εικόνα. Και αν όλα δέσουν πάνω στη σκηνή, η Ελλάδα και ο Ακύλας με το φέρτο έχουν πραγματικές πιθανότητες για να χτυπήσουν την κορυφή και όντως να το φέρει. Βέβαια, η μάχη παραμένει ανοιχτή μέχρι και την μέρα που θα γίνουν τα τελικά live, όπου θα κριθεί και το τελικό αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε στον Ακύλα και μακάρι να το φέρει. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με Cindy Lauper και Adele για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
3: παιδί δεν είμαι κι εγώ.
2: Βέβαια.
3: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
2: Έχει ένα τέκνο 2.
3: Άλλο λέει. Εμένα δεν λέει.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Άστο τέκνο 2.
2: Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
3: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
2: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας, για να τα λέμε κι αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
3: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
7: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
8: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
7: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
8: Χιλιάδες πρόσωπια.
7: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
9: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
10: Σίγουρα έχω κρύψει.
7: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.

0: Με ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια της Αντέλ θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Αυτό ήταν το Rolling in the Deep στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα, ακριβώς στις 5. Όπως κάνουμε καθημερινά, εσείς μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε την μέρα σας από το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. 10 με 2 στην παρέα σας θα είναι η Μαργαρίτα Λοΐζο, όπως είναι κάθε μέρα, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ
2: να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
12: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αιματηρό έγκλημα με φόντο την αντεκδίκηση συγκλονίζει το Ηράκλειο Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, 54χρονο έστησε καρτέρι θανάτου στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, κλείνοντας τον δρόμο σε νεαρό άνδρα και εκτελώντας τον εν ψυχρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης άνοιξε πύρα εναντίον του θύματος ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Ενώ συνέχισε να τον πυροβολεί θανάσιμα ακόμα και όταν ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας. Ω κίνητρο της δολοφονίας φέρε το θάνατο του 17χρονου γιου του δράστη πριν από 3 χρόνια, για τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη, όπως και επισημαίνεται, υψηλού συμβολισμού και ουσίας, η οποία επισφραγίζει τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας Αμπουντάμπη σε άμυνα, οικονομία και περιφερειακή σταθερότητα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, με στόχο την αποστολή σαφούς μηνύματος υπέρ της ασφάλειας, της ελευθερίας, ναυσιπλοείας και της διεθνούς συνεργασίας. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, πλησιάζοντας ξανά τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί την περίοδο του πόλεμου στην Ουκρανία. Ειδικότερα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,82 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 2,77 ευρώ της 8ης Απριλίου. Εκπρόσωποι μάλιστα του κλάδου εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες η τιμή μπορεί να ξεπεράσει τα 2,10. Έκτος λειτουργίας τίθενται από τις 8 απόψε το βράδυ η γέφυρα του κλάδου της λεωφόρου Μαρκοπούλου στο ρεύμα προς Αθήνα, Κορόπη και Παιανία. Η κυκλοφορία θα διακοπεί, σύμφωνα με πληροφορίες, πλήρως από το σημείο συμβολής με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο έως και τη συμβολή με τη λεωφόρο Μαρκοπούλου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον δρόμο να αναμένεται να παραδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία στις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης.
1: Easy Sports.
13: Η ΑΕΚ αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό την Μπανταλόνα για να αγωνιστεί στο Final Four του Basketball Champions League. Ο ημιτελικός της ένωσης με τη Μάλαγα θα διεξαχθεί την 5η 7 Μαΐου.
3: Easy weather.
13: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έφλεκτο παραμένει το σκηνικό στα στενά του Ορμούς με την ανησυχία για μια νέα πολεμική ανάφλεξη όλο ένα να εντείνεται. Όπως ανέλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, επίτιμος αρχηγός του ΓΕΘΑ και σύμβουλος του K-Group Κωνσταντίνος Φλόρος, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι μια εύθραυστη εκεχηρία, απέχει πολύ από την ειρήνη. Όσο συντηρείται, είπε, αυτή η κατάσταση από τη μία και από την άλλη πλευρά, με βολές και επιχειρήσεις έχουμε μια σύγκρουση χαμηλής έντασης, όπως χαρακτηρίζεται στη στρατιωτική γλώσσα. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος εκτροπής και μεταπίδησης σε ευρεία σε επιχειρήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φλόρος. Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη και εκπροσώπων της Ryanair. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ συμμετείχαν πέραν από τον Δήμαρχο και άλλοι εκπρόσωποι του τουρισμού της περιοχής μαζί με τους εκπροσώπους της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας. Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair και θα πραγματοποιήσουν και μία σειρά από κάποιες συναντήσεις, ενώ το μεσημέρι αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίφθινε σήμερα ομιλία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και των Ελλήνων Βουλευτών με αφορμή και την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων. Ειδικότερο, ο Πατριάρχης ανέδειξε τον διαχρονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεματοφύλακα, ενώ κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους, στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία.
8: Easy Sports.
9: Η Εθνική Πόλο Γυναικών γνώρισε τη συντριβή από την Αυστραλία στο δεύτερο αγώνα της για τις θέσεις 5-8 του προκριματικού τουρνουά του World Cup που φιλοξενείται στο Ρότερνταμ.
8: Easy weather.
9: Ο καιρός για αύριο στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Έτσι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Τζάμπα το ύψος μου, που μας είχες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Καταρινά.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εκτός λειτουργίας στέθηκε από τις 8 απόψε το βράδυ η γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρο Μαρκοπούλου στο ρεύμα προς Αθήνα Κοροπή και Παιανία. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως από το σημείο συμβολής με την είσοδο της Αττική Οδού προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο έως και τη συμβολή με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον δρόμο να αναμένεται να παραδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία στις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σε 76 ενέρχονται τα καταγεγραμμένα κρούσματα αυθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου κατά το διάστημα 15 Μαρτίου έως και 4 Μαΐου, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην ίδια ενημέρωση, το Υπουργείο καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τις γαλακτομικές επιχειρήσεις και κάθε μπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και ουσίας, η οποία επισφραγίζει τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας Αμπουντάμπη σε άμυνα, οικονομία και περιφερειακή σταθερότητα. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά τις επιθέσεις τις οποίες η Ελλάδα είχε καταδικάσει απερίφραστα. Από την 1η Απριλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίες 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία μάλιστα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου.
5: Easy Sports.
6: Η ΑΕΚ αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό την Πανταλόνα για να αγωνιστεί στο Final Four του Basketball Champions League. Ο ημιτελικός της ένωσης με τη Μάλαγα θα διεξαχθεί την 5η, 7 Μαΐου στις 10 το βράδυ.
5: Easy Weather.
6: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλά 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί δεν είμαι κι εγώ.
3: Βέβαια.
2: Με συγχωρεί. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονεί μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Άλλο λέει. Εμένα δεν λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλα για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αιματηρό έγκλημα με φόντο την αντεκδίκηση συγκλονίζει το Ηράκλειο. Πιο συγκεκριμένο, 54χρονο έστησε καρτέρι θανάτου στον κεντρικό δρόμο τη Αμουδάρα, κλείνοντα τον δρόμο σε νεαρό άνδρα και εκτελώντα τον εν ψυχρό. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, ο δράστη άνοιξε πύρα εναντίον του θύματο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Ενώ συνέχισε να τον πυροβολεί θανάσιμα ακόμα και όταν ο νεαρό επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντα. Ω κίνητρο τη δολοφονία φέρε το θάνατο του 17χρονου γιου του δράστη πριν από 3 χρόνια, για τον οποίο και θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και ουσίας, όπως επισημαίνεται, η οποία και επισφραγίζει την στρατηγική σύμπλευση Αθήνα-Αμπουντάμπη σε άμυνα, οικονομία και περιφερειακή σταθερότητα. Η επίσκεψη, μάλιστα, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, με στόχο την αποστολή σαφούς μηνύματος υπέρ της ασφάλειας, της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας και της διεθνούς συνεργασίας. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, πλησιάζοντας ξανά τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,82 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 2,77 ευρώ της 8ης Απριλίου. Εκπρόσωποι, μάλιστα, του κλάδου εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες η τιμή μπορεί να ξεπεράσει τα 2,10. Σε κατάσταση συνεγέρμου βρίσκεται ο τουριστικός κλάδος στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της φημολογούμενης αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από την βάση της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αιτία φαίνεται να είναι οι οικονομικές διαφορές, όπως και επισημαίνεται, με την διαχειρίστρια Fraport. Όπως αναφέρουν πολλές πηγές, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει σε δραματική μείωση των αεροπορικών αφίξεων αποχώρησης του εξωτερικού και τεράστια απώλεια εσόδων για τις επιχειρήσεις. Η Χάπουελ Τελαβίβ κέρδισε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Σόφια και μείωσε σε 1-2 τη σειρά των play-off της EuroLeague με πρωταγωνιστή τον Ελάιζα Μπράιαντ.
3: Easy weather.
2: Ο καιρός για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ατύχημα, τώρα εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
1: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει δάκος και ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
0: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
1: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
0: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
1: Έτσι φλόρος είναι αυτός.
0: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος.
1: Σάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
0: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, dance την ώρα μας, dance στο ραντεβού μας. Εδώ στον Easy 97,2 που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τετάρτη. Σήμερα 6 Μαΐου διανύουμε ήδη και την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα. Τις δύο τελευταίες μέρες μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει και θεαματική, θα πω, αλλαγή στο καιρικό σκηνικό και μας αρέσει και πολύ γιατί το αναμέναμε αυτό το πιο ηλιό. Με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες ήταν ο καιρός. Άλλωστε, εμείς να αναφέρω ότι θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Στο τέλος αυτής της εκπομπής έχουμε και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και να κλείσουμε την εκπομπή μας με τον καλύτερο τρόπο. Στο σημείο αυτό όμως, όπως ξέρετε, ξεκινάμε με την πρώτη μας ενότητα, ξεκινάμε με πολιτικές ειδήσεις με την πολιτική επικαιρότητα η οποία μόλις παίρνει την σκυτάλη και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά να δούμε και τα πιο σημαντικά θέματα του πολιτικού έτσι σκηνικού και του πολιτικού θερμόμετρου της σημερινής μέρας. Θέλω να ενημερώσω ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και ουσίας η οποία επισφραγίζει μάλιστα και τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας και Αμπουντάμπη σε άμυνα, οικονομία αλλά και περιφερειακή σταθερότητα. Η επίσκεψη τώρα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, όπως καταλαβαίνουμε, για την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, με στόχο την αποστολή σαφούς μηνύματος υπέρ της ασφάλειας, υπέρ της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας αλλά και της διεθνούς συνεργασίας. Από το Αμπουντάμπι, λοιπόν, διπλωματικές πηγές περιγράφουν και το ταξίδι ως επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας απέναντι στην ένταση που έχει προκληθεί από πρόσφατες επιθέσεις στην περιοχή. Το περιβάλλον, μάλιστα, ασφαλείας παραμένει αυξημένο με ενισχυμένα μέτρα επιφυλακή. Αλλά και προσαρμογές ακόμα και στις αεροπορικές μετακινήσεις προς την χώρα, γεγονός που υπογραμμίζει και την σημασία της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ιδιαίτερο πάντως βάρος αποκτά το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έτσι, μετά τις επιθέσεις τις οποίες η Ελλάδα είχε καταδικάσει απερίφραστα. Η επίσκεψη αυτή ενισχύει και την στρατηγική εταιρική σχέση που έχουν συνάψει δύο χώρες από το 2020, να υπενθυμίσω, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα αμυντική συνδρομή, στοιχείο ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι δεν υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα ή κοινή συμμετοχή σε συμμαχικές δομές. Στην ατζέντα των συνομιλιών, να μείνουμε και λίγο σε αυτό το θέμα και σε αυτό το ζήτημα, κυριαρχούν θέματα περιφερειακής ασφάλειας. Να μεταφέρω με έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ομαλής λειτουργίας κρίσιμων θαλάσσιων οδών, όπως είναι τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, τίθεται και ως προτεραιότητα η αποκατάσταση της και η αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο, πάντως, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι μετά το μήνυμα που εξέπεμψε ο Εμμύρης του Κατάρ από ελληνικού εδάφους, αναμένεται και από την παρουσία επίσκεψη να σταλεί αντίστοιχο σήμα για τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στον κόλπο. Έναν ρόλο, να σημειώσω, όπως τονίζεται, που αποτυπώνεται και έμπρακτα μέσα από την αμυντική συνδρομή που έχει παράσχει χώρα στα κράτη-μέλη της περιοχής. Την ίδια ώρα, πάντως, στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται και οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στους τομείς της οικονομίας όπως προανέφερα, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας και το πολυεπίπεδο βάθος της διμερούς σχέσης. Είμαστε συντονισμένοι για να καλύψουμε και τις επόμενες μέρες όλες οι σχετικές εξελίξεις που θα έχουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε γιατί εχθές συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία της Μάρφιν. 16 χρόνια λοιπόν συμπληρώθηκαν από την τραγωδία της Μάρφιν στις 5 Μαΐου 2010, υπενθυμίζω, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η πολιτική μάλιστα ηγεσία της χώρας τιμά τη μνήμη των θυμάτων στέλνοντας κιόλας μηνύματα ενάντια στην βία, ενάντια στον διχασμό και στην ατιμωρησία. Πάμε να ξεκινήσουμε από το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Όπως επισημαίνει, 16 χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την επέτειο
Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι το συλλογικό τραύμα της τραγωδίας παραμένει ακόμα ανοιχτό. Στο μήνυμα του τονίζει πως η ημέρα αποτελεί φόρο τιμή στα θύματα της επίθεσης, την Αγγελική και το αγέννητο παιδί της, την Παρασκευή και τον Επαμεινόνδα, τρεις ανθρώπους που έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η μνήμη είναι ευθύνη, χρέος, η αλήθεια και η δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περνάμε στην ελληνική λύση. Η δικαίωση των θυμάτων, είπε, περνά μέσα από την σύλληψη τόσο των φυσικών όσο και των ηθικών αυτούργων, ενώ ακολούθως η νίκη. Ανέφερε και τόνισε ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει συνθήκες πραγματικής ασφάλειας στην εργασία. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Θέλω να περάσουμε στο σημείο αυτό, να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή τώρα τη συμπλήρωση των 16 ετών από την τραγωδία στην επίθεση τη Μάρφιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, να δούμε αναλυτικότατα την δήλωσή του, προχώρησε σε ανάρτηση μνήμης και προβληματισμού, τονίζοντας ότι το συλλογικό τραύμα παραμένει ακόμα ανοιχτό. Στο μήνυμα του υπογραμμίζει πως η σημερινή ημέρα αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης, στην Αγγελική και το αγέννητο παιδί της, την Παρασκευή και τον Επαμεινόντα. Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει μάλιστα ότι η μνήμη των θυμάτων δεν είναι απλώς μια ανάμνηση, αλλά συνιστά ευθύνη για το παρόν και το μέλλον. Όπως τονίζει, πρόκειται για χρέος απέναντι στη δημοκρατία. Για μια κοινωνία απαλλαγμένη από το μίσος και τον διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή παραμένει αδιαπραγμάτευτη αξία. Παραμένουμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, γιατί είχαμε και έναν μικρό. Μία μικρή κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μαρινάκη, με ιδιαίτερα αιχμηρή μάλιστα γλώσσα, απάντησε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Αναφέρεται ότι κατηγορούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι βρίσκεται σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, επιχειρώντας, όπως υποστηρίζει, να καλύψει θεσμικές ακροβασίες και αθλειότητες της κυβέρνησης, αυτά μεταξύ άλλων. Πάμε να περάσουμε στον κύριο Τσίπρα. Με ανάρτησή του, το Ινστιτούτο Τσίπρα αναφέρει ότι στους μύθους της κυβέρνησης για την ΔΕΗ απαντάμε με αλήθειες, συνεχίζοντας τονίζει πως το ΙΝΑΤ δημοσιεύει μία σειρά από μύθους και αλήθειες για την ΔΕΗ για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος που πάνε τα λεφτά του, αλλά και να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν είναι φτηνό το ρεύμα. Αυτά και από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων. Συνεχίζουμε τώρα στον κύριο Δένδια με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Συναντήθηκε εχθές στο πλαίσιο ενός συνεδρίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτησή του, μάλιστα στο κοινωνικό δίκτυο, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρθηκα, τόνισε, στον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδας στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας της νότιο-ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας. Να συνεχίσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη στο σημείο αυτό, γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μίλησε σε συνέντευξή του, τοποθετούμενος και για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την οδική ασφάλεια και την εγκληματικότητα. Θα παραμείνουμε στο θέμα που βρέθηκε και στην πρώτη γραμμή τη συνέντευξή του και των τοποθετήσεών του. Αναφέρθηκε λοιπόν στα ηλεκτρικά πατίνια. Εξέφρασε έντονο προβληματισμό να μεταφέρουν για την ασφαλειά του, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Όπως σημείωσε, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία του σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Παράλληλα, τόνισε πως από εκεί και πέρα θα δούμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους, να χάνουν τη ζωή τους από τα πατίνια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης τους, ιδιαίτερα για ανηλίκους με πιθανή επιτρεπόμενη χρήση μόνο σε πεζοδρόμους και πλατείες. Όπως είπε και διαβεβαίωσε, έρχεται και κατάλληλη νομοθεσία για το συγκεκριμένο θέμα. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που συναντήθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο γραφείο του εκπρόσωπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να ενημερώσει. Σε ανάρτησή του, μάλιστα στο διαδίκτυο, ο Υπουργός Ναυτιλίας έκανε λόγο για μια συνάντηση ιδιαίτερης τιμής, υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στο Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, καθώς και την σταθερή του στάση υπέρ των αξιών της πίστης αλλά και της παράδοσης, όπως επίσης και της ενότητας.
Και θα συνεχίσουμε με την κυρία Μιχαηλίδου και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση καταγραφή, είπε από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της η πλατφόρμα dandades.gov.gr για το πρόγραμμα Dandades της γειτονιάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επιβεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο το έντονο ενδιαφέρον των πολίτων και των υποψήφιων επιμελητών και επιμελητρίων για μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας βρεφών και νηπίων. Υπουργός μάλιστα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε σχετικά ότι η ανταπόκριση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εντυπωσιακή από τις πρώτες και όλες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι πάνω από 48.000 επισκέψεις διαβεβαίωσε δείχνουν ότι το πρόγραμμα απαντά σε μια πραγματική καθημερινή ανάγκη των γονέων. Στηρίζουμε τη μητέρα και την οικογένεια στην πράξη, εκεί που αρχίζει το μεγαλύτερο άγχος, ποιος θα φροντίσει με ασφάλεια τα παιδιά, είπε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων η κυρία Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για το συγκεκριμένο εν λόγω πρόγραμμα και την πλατφόρμα dandades.gov.gr. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην πρώτη ενότητα του μαγκαζίνου που μόλις ξεκίνησε. Μένετε εδώ, έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα πίσω, γιατί έρχεται επίσης και εσωτερική επικαιρότητα εδώ στον Easy, φυσικά 97.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ενότητα και παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές έτσι πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν την σημερινή μέρα, εδώ βεβαίως με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται έτσι, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα αρκετά να παρακολουθήσουμε και να δούμε παρέα από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα τώρα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και από αυτήν την στήλη και να ξεχωρίσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή λοιπόν ημέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε αρκετή ειδησιογραφία, έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα τα δούμε ευθύς αμέσως τώρα. Σήμερα υπενθυμίζω επίσης είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου. Καλωσορίζω βεβαίως και όσους από τους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας και να πω ότι έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες να διατρέξουμε και να παρακολουθήσουμε, όπως επίσης και θέματα. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι για να τα δούμε όλα και αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς την εσωτερική ειδησιογραφία μας και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Επίσης να πω, ιστορική επίσκεψη και ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Βουλή πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές, ύστερα μάλιστα από 27 χρόνια. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και ιστορική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, απευθυνόμενος και στον Παναγιώτα, το έκανε λόγο για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης, υπογραμμίζοντας και τη διαχρονική συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πέραντα του κόσμου και του χρόνου. Με αναφορά τώρα στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου: «Ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί», τόνισε ότι το Πατριαρχείο, όπως και ένα καράβι που διαπλέει τους αιώνες, αφήνει πίσω του το λαμπρό ήχος και το λαμπρό ίχνος, με συγχωρείτε, και χαράσει νέους φωτεινούς προορισμούς. Στο μεταξύ, ιδιαίτερη μνήμα έγινε και στον Απόστολο Ανδρέα, θεμελιωτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στη μακραίωνη πορεία του Φαναρίου, το οποίο και κράτησε ψηλά το λάβαρο της Ορθόδοξης κληρονομιάς, αλλά και της αγάπης ως οικουμενικής αλήθειας παρά τις ιστορικές δυσκολίες. Ακολούθως, ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η αποστολή του Πατριαρχείου αποτελεί εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και τον μέλλον μας, για την πίστη, την παράδοση και την ενότητα της Ορθοδοξίας. Ενώ κλείνοντας, ευχήθηκε στον Παναγιώτατο πριν ξεκινήσει η ομιλία του υγεία, δύναμη και μακροημέρευση, ενώ ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων απομένει στον Οικουμενικό Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής ως ένδειξη τιμής και βαθύτατου σεβασμού. Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Θέλω να περάσουμε στο ζήτημα που αφορά το θέμα της Μάρφιν, διότι χθες κλείσαμε 16 χρόνια από αυτήν την μεγάλη τραγωδία. Συγκίνηση και σιωπηλή οδύνη λοιπόν εχθές στη Σταδίου, στο σημείο που πριν από 16 χρόνια, όπως σας προανέφερα, στις 5 Μαΐου του 2010, συνέβη και ανίποτη τραγωδία στην τράπεζα Μάρφιν. Στο μνημείο έξω από το κτίριο κατατέθηκαν και λουλούδια και στεφάνια, ενώ η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με την αποχώρηση των τελευταίων συγγενών. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της 32χρονης εγγύου που χάθηκε μαζί με το αγέννητο παιδί της. Παρούσε ήταν και η κυρία Καραγιάννη, γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να πάρει αέρα εκείνη την μοιραία ημέρα. Μαζί με συγγενείς ανέβηκαν ξανά στον έκτο όροφο, εκεί όπου εργάζονταν τα θύματα, και μίλησαν για τις δραματικές στιγμές της 5ης Μαΐου, ζητώντας για ακόμα μία φορά δικαιοσύνη. Η τραγωδία υπενθυμίζεται ότι συνέβη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μέτρων για την υπογραφή του μνημονίου. Τα θύματα μάλιστα της επίθεσης, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, εγκλωβίστηκαν στον πρώτο όροφο και δεν κατάφεραν να διαφύγουν, σε αντίθεση με άλλους 11 εργαζόμενους και πολίτες που σώθηκαν την τελευταία στιγμή πριν οι φλόγες τυλίξουν το κτίριο. Οι δράστες της εμπριστικής επίθεσης 16 χρόνια μετά, να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε, παραμένουν ασύλληπτοι, με τις οικογένειες να επαναλαμβάνουν το κέριο αίτημα για πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Στην προηγούμενη ενότητα, στην πολιτική επικαιρότητα, είδαμε και τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου, της πολιτικής ηγεσίας. Δεν θα τα επαναλάβουμε ξανά σε αυτό το σημείο. Τα είδαμε αναλυτικά από τον Πρωθυπουργό μέχρι την αξιωματική αντιπολίτευση και πολιτικούς αρχηγούς. Από την τραγωδία της Μάρφιν, όπου εχθές έκλεισε 16 χρόνια. Να περάσουμε τώρα σε επόμενο θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, συναντήθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο γραφείο του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, στο διαδίκτυο, ο Υπουργός Ναυτιλίας έκανε λόγο για μια συνάντηση ιδιαίτερης τιμής, υπογραμμίζοντας και την διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στο Οικουμενικό, στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, καθώς και την σταθερή στάση του υπέρ των αξιών της πίστης, της παράδοσης αλλά και της ενότητας. Είχαμε και συνάντηση του κυρίου Σχοινά με την κυρία Παναγιώτου, στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, όπως προέκυψε, για την εκρίζωση του αφθόδους πυρετού. Συγκεκριμένα, λοιπόν, την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, που πλήττηκε τις δύο χώρες στην βάση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου, αποφάσισαν στην συνάντηση που είχαν στη Λευκοσία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, αλλά και ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Μαρία Παναγιώτου. Συμφωνήθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε μία σειρά από δράσεις, και επειδή θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί η τεχνολογία μας αφήνει και το τελευταίο λεπτό, ξέρετε, ήθελα να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τον αφθόδη πυρετό, γιατί είχαμε ουσιαστικά και έχουμε και νεότερα, έχουμε και κάποιες εξελίξεις τις οποίες θέλω να τις δούμε παρέα. Να περάσουμε στην Λέσβο με αφορμή και το προηγούμενο θέμα που είδαμε μεταξύ του κυρίου Σχοινά και της κυρίας Παναγιώτου σχετικά με τον αφθόδη πυρετό. Να ενημερώσω ότι σε 76 ανέρχονται τα καταγεγραμμένα κρούσματα αφθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου κατά το διάστημα 15 Μαρτίου και ως τις 4 Μαΐου, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην ίδια τώρα ενημέρωση, το Υπουργείο καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς στα σφαγεία αλλά και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα από παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση, μάλιστα, με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού. Και όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ο αφθόδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό υιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχυλα ζώα, όπως βοηδή, εγωπρόβατα και χείρους, και χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε επόμενη είδηση. Συνεχίζουμε στο Νέο Κόσμο σε ένα αστυνομικό θέμα που έχει προκύψει. Επίθεση με μαχαίρι στο Νέο Κόσμο δέχτηκε ένας 15χρονος από ομάδα 10 ατόμων, ενώ βρισκόταν στην περιοχή με άλλους 3 ανηλίκους. Αφορμή τώρα για την επίθεση φέρεται να είναι λεκτική αντιπαράθεση που προέκυψε όταν οι ανήλικοι ρωτήθηκαν από ποια περιοχή είναι. Οι δράστες τώρα, αφού τραυμάτισαν τον 15χρονο, άρχισαν να τρέχουν στο πεζοδρόμιο φωνάζοντας μόνο γούβα. Ο 15χρονος βρισκόταν μάλιστα με δύο φίλους του αργά το βράδυ της Κυριακής σε ένα παγκάκι στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένου. Στο Νέο Κόσμο βρισκόνται οι συγκεκριμένοι οδοί, όταν τους πλησίασε ξαφνικά μια ομάδα 10-15 νεαρών που φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν και καλυμμένα τα κεφάλια τους. Οι αρχές τώρα πιστεύουν πως πρόκειται για μια κόντρα νεαρών που σχετίζεται με τις γειτόνιες του Παγκρατίου, του Νέου Κόσμου και της Νέας Μύρνης. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει προσαγωγές υποπτών από την περιοχή της Γούβας και του Παγκρατίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται κανονικά. Οπότε τις επόμενες μέρες, πιθανόν και αύριο, ίσως έχουμε και εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Στο μεταξύ, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ένας 28χρονος διανομέας, ο οποίος, αν θυμάστε, το είδαμε το θέμα και αναλυτικά στο χθεσινό μας μαγκαζίνο, φέρεται να εμπλέκεται σε μια σειρά επιθέσεων με πέτρες, που πετούσε πέτρες σε πεζούς αλλά και οχήματα στα βόρεια προάστια, κυρίως στην Κηφισιά. Όπως είχαμε δει στο χθεσινό μας θέμα, στον εντοπισμό του καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων. Όπως προέκυψε, λοιπόν, από την έρευνα, 28χρονος τις τελευταίες 15 ημέρες, κινούμενος με δίκυκλο διανομών και φορώντας κράνος, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και πετούσε πέτρες, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές. Η αστυνομία το συνδέει με 7 επιθέσεις σε Εκάλη, Νέα Ερυθρέα και Κηφισιά. Άρα, λοιπόν, εκτός από Κηφισιά, και έχουν προσθεθεί και οι υπόλοιπες, οι άλλες δύο περιοχές
περιοχές Εκάλη και Νέα Ερυθρέα. Γιατί μέχρι στιγμής, μέχρι εχθές μάλλον, είχαμε δει μόνο την περιοχή της Κηφισιάς έτσι να πρωταγωνιστούσε σε αυτές τις επιθέσεις του 28χρονου. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, φέρεται να πραγματοποίησε πολλαπλά χτυπήματα μέσα στην ίδια μέρα. Σε μία από τις επιθέσεις, τραυματίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες και μη ανήλικες. Αστυνομικοί που τον συνέλαβαν εκτιμούν ότι ο 28χρονος πιθανόν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ομολογήσει 2 από τις επιθέσεις μέχρι στιγμής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να σας θυμίσω, έχουν ήδη τεθεί λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Αττική Οδό. Εργασίες λοιπόν ασφαλτόστρωσης εκτελούνται στη γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα Κοροπιπεανία, η οποία θα παραμείνει κλειστή από την αρχή της στο ύψος συμβολής της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα Αεροδρόμιο, έως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου και μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Δηλαδή, ξεκίνησε από χθες την Τρίτη στις 8 το βράδυ και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 6 το πρωί σήμερα της σημερινής μέρας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Μαρκόπουλο με προορισμό Αθήνα Κοροπιπεανία θα μπορούν να ακολουθούν μια διαφορετική διαδρομή που έχουν δώσει οι αρχές. Οπότε, μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο κλάδο που σας προανέφερα. Κοιτάω τυχόν επιπλέον πληροφορίες, το καλύψαμε το θέμα και κλείνουμε σιγά σιγά. 10:54 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την ενότητα με εσωτερικές ειδήσεις. Κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας και σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται και η επιτυχία μας στο σημείο αυτό για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, για να επανέλθουμε γιατί έρχονται τα οικονομικά μας θέματα σε πολύ λίγο. Οπότε μένετε εδώ στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλή σας μέρα σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου. Εδώ είμαστε, συχνότητά μας τονίζει 97,2 για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε πρόσωλταχώς σε αμέσως επόμενη ενότητα στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα επιδιώξουμε να την δούμε ψύχρεμα όσο μπορούμε και να δούμε τι γίνεται με τιμές, με αγορές, αλλά και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε με την οικονομική ειδησιογραφία μας και αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις έτσι όπως εξελίχθηκαν για σήμερα. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με την ομιλία του Κυριάκου Πυρεκάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, απευθείας από τις Βρυξέλλες ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εχθές πραγματοποιήθηκε 3η 5 Μαΐου και με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολούθησαν την ομιλία του ευρωβουλευτές αλλά και εκπρόσωποι της Κομισιόν. Ενημερώσω, η ανθεκτικότητα, όπως και είπε, δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζει άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε, χαρακτηριστικά σκιαγραφώντας και ένα νέο κόσμο που η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πυρεκάκης. Στο πλαίσιο τώρα μιας νέας εξωγενούς διαταραχής που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup περιέγραψε, να σας πω, και το περιβάλλον στην Ευρωζώνη, όπου ουσιαστικά συνυπάρχουν και ο αυξανόμενος πληθωρισμός αλλά και η αποδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας. Επικαλούμενος σε συνέχεια την παρουσίαση εκπροσώπου του Δούνου του, συγχωρέστε με, στο πρόχθεσινο Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρεκάκης ανέφερε δύο δεδομένα κλειδιά. Αφενός, ότι τα μη στοχευμένα μέτρα στήριξης ωφελούν τους πλουσίους περισσότερο από τους φτωχούς, με αναλογία 3:1. Αφετέρου, ότι η σημερινή επίπτωση της κρίσης είναι 12%, όπως είπε, μικρότερη από ό,τι θα ήταν χωρίς τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών μετά το 2015. Τα στοιχεία αυτά, υπογράμμισε, στηρίζουν τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσωρινά στοχευμένα και προσαρμοσμένα δημοσιονομικά μέτρα, δηλαδή μέτρα που οφείλουν να διατηρούν την ενεργειακή κατανάλωση χωρίς να υποσκάπτεται η δημοσιογραφική βίωση, η δημοσιονομική βιωσιμότητα. Στάθηκε, να σας πω, και με ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιακό ευρώ. Ο κύριος Πυρεκάκης διαπίστωσε δύο ξεχωριστές, μάλιστα, χρηματοοικονομικές σφαίρες σε εξέλιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπενθύμησε, έχουν επιλέξει ήδη ιδιωτική καινοτομία μέσω των stable coins, το 95% των οποίων υποστηρίζονται σε δολάριο, με λιγότερο από 1% σε ευρώ. Ενώ η Κίνα έδωσε το παράδειγμα και της επόμενης χώρας, αντιθέτως προωθεί αποκλειστικά την ψηφιακή εκδοχή του Yuan. Η ευρωπαϊκή απάντηση, υποστήριξη, οφείλει να είναι μια δημόσια υποδομή, το ψηφιακό ευρώ, που θα επιτρέπει την ιδιωτική καινοτομία να αναπτυχθεί μέσα σε ένα καινοτόμο πλαίσιο. Επίσης, στάθηκε επίσης και στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου είπε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και στο τομέα της εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε και στις τρεις προτεραιότητες για τους επόμενους 12 μήνες. Έκλεισε την ομιλία του με την φράση κλειδί: η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν συνεπάγεται απομόνωση. Είναι το να έχεις επιλογές όταν άλλοι θα ήθελαν να σου τις στερήσουν. Με τη Βουλγαρία ως 21ο μέλος της Ευρωζώνης, υπογράμμιση, η ελκυστικότητα του ευρώ παραμένει αδιαμφισβήτητη. Η Ευρώπη κατέληξε και έχει το ταλέντο, τους πόρους και τις ικανότητες. Τώρα οφείλει να δείξει ότι έχει και την αποφασιστική. Αυτά, μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τον πρόεδρο του Eurogroup και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρεκάκη, απευθείας λοιπόν από τις Βρυξέλλες, και την ομιλία που πραγματοποίησε ενώπιον και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Και πάμε να περάσουμε στο σημείο αυτό να δούμε πού κυμάνθηκαν οι τιμές πετρελαίου. Ένα θέμα που βεβαίως το παρακολουθούμε και καθημερινά, γιατί προφανώς επηρεάζει και όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Οι τιμές του πετρελαίου, λοιπόν, κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στα στενά του Ορμούς θέτει υπό αμφισβήτηση την εύθραυστη εκεχηρία, όπως ξέρουμε, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent, πιο συγκεκριμένα το βασικό διεθνέ σημείο αναφορά για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% την Δευτέρα, φτάνοντας στα $114.44 ανά βαρέλι. Βάζουμε μία άνω τελεία και πάμε να δούμε τι συνέβη για σήμερα Τρίτη.
Για την χθεσινή ημέρα είδαμε τη Δευτέρα να δούμε και την Τρίτη πάνω από τα 2,08 παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης, αν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν υποχώρηση στις διεθνείς χρηματαγορές. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, η οποία και αποτελεί το διεθνές πρότυπο, υποχώρησε κατά 1,13 δολάρια στα 113,31 δολάρια αναβαρέλι μετά την άνοδο της τάξεως του 6% που καταγράφει και τη Δευτέρα. Όπως και είδαμε στο προηγούμενο θέμα μας, πριν από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου να κάνουμε και ένα επιπλέον reminder, διαπραγματευόταν κοντά στα 70 δολάρια. Η τιμή τώρα αναφοράς του αμερικανικού αργού υποχώρησε κατά 2,04 δολάρια στα 104,38 δολάρια αναβαρέλι για την Τρίτη, για την χθεσινή ημέρα. Στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο θα δούμε όμως και τι θα ακολουθήσει για τη σημερινή μέρα την Τετάρτη 5, για την σημερινή μέρα Τετάρτη 6 Μαΐου. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε στο Youth Pass, γιατί καταφθάνει από την 1η Απριλίου μάλιστα, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο και προβλέπει οικονομική ενίσχυση, υπενθυμίζω, ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίες 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή, υπενθυμίζουμε, έως και τις 15 Μαΐου. Έχουμε ακόμα. Έχετε, δεν

του 18ου έτους, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τον δικαιούχο. Επίσης, να σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TaxisNet και προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Οι ενδιαφέρομενοι καλούνται στο μεταξύ να δηλώσουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι το email τους, όπως είναι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει αυτήν την ψηφιακή κάρτα. Και να συνεχίσουμε σιγά σιγά σε αμέσως επόμενες ειδήσεις οικονομικής επικαιρότητας. Εδώ βεβαίως είμαστε συντονισμένοι στο News 97,2 και η οικονομική επικαιρότητα έχει πάρει την σκητάλη και βλέπουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις της ημέρας. Υπενθυμίζω για όσους ακροατές ίσως ήρθατε στην παρέα μας μόλις τώρα. Πάμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ενημερώσεις ύψους 200 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία τώρα αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε, το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των πολιτών, με επίκεντρο τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και επιδότηση του fuel αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Σε κρεμότητα, ωστόσο, παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Power Pass, ώστε να ανακοπεί και η άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν και τα νοικοκυριά. Για το συγκεκριμένο τώρα μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο των Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, όπως είδαμε και στα πρώτα μας θέματα, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις προχθές τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ανήλθαν έως και τα 114 δολάρια. Να σημειώσω, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα και τα 126 δολάρια ανά βαρέλι. Να υπενθυμίσουμε τώρα ένα θέμα που αφορά το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Ρεκόρ ετήσεων, μάλιστα, για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ καταγράφηκε και φέτος, γεγονός που δείχνει και το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για ποιοτικές διακοπές. Ο αριθμός πάντως των ετήσεων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς έφτασε τις περισσότερες από 800.000, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από την περσινή χρονιά που είχαν γίνει περίπου στις 536.000 ετήσεις. Υπενθυμίζεται ότι τα vouchers που θα δοθούν όμως στους τυχερούς είναι τα 300.000. Παράλληλα, άλλα 25.000 vouchers θα δοθούν σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Η πλατφόρμα άνοιξε μόλις την Δευτέρα και θα παραμείνει και ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 13 Μαΐου. Έχετε ακόμα επιπλέον μέρες για να μπορέσετε να υποβάλλετε την αίτησή σας. Θέλω να θυμίσω τα εξής, ότι οι δικαιούχοι αυτών των vouchers μπορούν να πραγματοποιούν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΙΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ παράλληλα προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο και την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Και κλείνουμε λοιπόν τις οικονομικές μας ειδήσεις αυτής της ενότητας αυτής της ημέρας με το συγκεκριμένο θέμα. 10:23 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τώρα. Να θυμίσω ξανά τρεις ενότητες: πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις. Μένετε εδώ, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα τρεις ενότητες επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άλλες δύο εξ ολοκλήρου επικαιρότητα, αλλά και άλλη μία που αφορά τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, έτσι για να κλείσουμε με τον καλύτερο και τον πιο απολαυστικό τρόπο και να αλλάξουμε για λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο News 97,2 και επανερχόμαστε σε

Και συνεχίζουμε στο σημείο αυτό με αμέσως επόμενη ενότητα. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή που αλλού τονίζει 97,2. Παρακολουθούμε όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Λίγα δευτερόλεπτα μάλιστα πριν, ολοκληρώσαμε την τρίτη ενότητα. Είδαμε οικονομικές ειδήσεις, είδαμε τα πιο σημαντικά έτσι οικονομικά θέματα που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε.

περάσουμε τώρα στην τέταρτη κατά σειρά, η διεθνή επικαιρότητα πέμπτη σκητάλη, για να δούμε αναλυτικά όλες τις, κάποιες μάλλον από τις πιο σημαντικές εξέλιξεις που έχουμε από το μέτωπο, από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως τώρα με την δισογραφία μας. Από μία κλωστή να μεταφέρω κρέμεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς τις τελευταίες ώρες υπήρξε και κλιμάκωση, υπενθυμίζω, της έντασης για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με εκατέρωθεν επιθέσεις. Αν και καμία πλευρά πάντως δεν μιλά για κατάρρευση της κατάπευσης του πυρός, αμφότερες εξέφρασαν και την ετοιμότητά τους για επιστροφή στις εχθροπραξίες, να υπογραμμίσουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα φανίσει από προσώπου γης το Ιρανικό καθεστώς αν στοχοποιήσει αμερικανικά πλοία, ομοίως οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν από τη δική τους πλευρά με επίθεση σε όποιο εχθρικό πλοίο προσπαθήσει να περάσει από τα στενά. Θέλω να δούμε σε πρώτο πλάνο τι γνωρίζουμε σε τίτλους μέχρι στιγμής. Νέα επίθεση λοιπόν του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με πυράβλους και drones. Ο Πιτ Χέξεθ μετέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν επιβεβαιώνει από τη δική του πλευρά αν η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, την ώρα που το αμερικανικό σχέδιο ελευθερία μπαίνει στη δεύτερη ημέρα του, να θυμίσουμε. Νωρίτερα πάντως, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι μόλις αρχίσαμε, ενώ το Ιράν επιμένει ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και ότι εκτόξευσε και πυράβλους και drones εναντίον στρατιωτικών και εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, τα ΗΠΑ αναφέρουν περισσότερες επιθέσεις από το Ιράν, αφού αναχέτησαν 15 Ιρανικούς πυράβλους και 4 drones μόλις την Δευτέρα. Και πάμε να δούμε στο σημείο αυτό λεπτό προς λεπτό όλες εξέλιξεις που έχουμε, κάποιες από τις πιο σημαντικές εξέλιξεις από τη Μέση Ανατολή. Και πάμε να ξεκινήσουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώσεις έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι το Ιράν ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει όσον αφορά την παραβίαση της εκεχηρίας. Τώρα το Ιράν προσπάθει να επιβιώσει. Παίζουν παιχνίδια, αλλά θέλουν να κάνουν συμφωνία. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Ενώ ανέφερε στο τέλος ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων είναι ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε. Συνεχίζουμε με τον σύμβουλο της ηγεσίας του Ιράν σε δηλώσεις που μετέδωσε μάλιστα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ο Μοχάμπατ Μοκμπέρ, με συγχωρείτε γιατί το όνομα αυτό επιτάσσει και Σαρδάμ, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο τελευταίος υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην Τεχεράνη που επιτέθηκε στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς, καθώς και στη ρητορική του σχετικά με τον πόλεμο. Σε ανάρτηση το βράδυ της Δευτέρας, υπενθυμίζεται ότι ο Αραγτζή είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προσέχουν να μην παρασυρθούν ξανά σε τέλμα από κακόβουλους, προσθέτοντας ότι το σχέδιο ελευθερίας είναι το σχέδιο αδιέξοδο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο μεταξύ αναφέρουν ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος με επιθέσεις και πυράβλους και drones που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι θόρυβοι που ακούγονταν σε διάφορες περιοχές της χώρας εχθές οφείλονταν στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων cruise και drones από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάμε σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στο Ιρανικό Press TV ο Μπαγκάι. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εσωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι τα κράτη του κόλπου πρέπει να σταματήσουν να δανείζονται ασφάλεια από ξένες χώρες. Δήλωσε συνέχεια ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον κόλπο αποτελεί βάρος και δεν προσφέρει τίποτα άλλο παρά ανασφάλεια, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί στρατιωτικούς πόρους και υλικοτεχνική υποστήριξη στα κράτη του κόλπου για να προωθήσει τις επιθετικές της ενέργειες κατά του Ιράν. Πλάνα επίσης δίνουν και δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από το Αλ Μανσούρι στην περιοχή της Τύρου στο Λίβανο μόλις εχθές, σύμφωνα και με ανταποκριτή διεθνού μέσου ενημέρωσης. Ενημερώθηκαν βέβαια και οι Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις. Όχι, ο ανταποκριτής ξένου μέσου ανέφερε ότι το σύννεφο καπνού βρισκόταν κοντά σε περιοχές όπου είχαν επίσης σημειωθεί έντονες μάχες μεταξύ Ισραηλινών στρατευμάτων και δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Ισραηλινό τώρα δικαστήριο παρέτεινε κατά 6 μέρες την κράτηση δύο ακτιβιστών που συνελήφθησαν στον στολίσκο για τη Γάζα, που αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοίχτα της Κρήτης με την Ισπάνια ανάντιδρα, ζητώντας εκ νέου την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών που είναι και ο Ισπανός υπηκός.
Συνεχίζουμε τώρα γιατί η πρεσβεία της των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Ιράκ προειδοποιεί τους πολίτες, προειδοποίησε μόλις εχθές, να μην πραγματοποιούν πτήσεις στην χώρα μετά το πρόσφατο άνοιγμα του εναέριου χώρου της, ο οποίος είχε κλείσει και εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Οι τρομοκρατικές μάλιστα απόλυτο φυλακές του Ιράκ που συνδέονται με το Ιράν συνεχίζουν να σχεδιάζουν πρόσθετες επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που σχετίζονται με τις ΗΠΑ σε όλο το Ιράκ. Για να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις που έκανε ο Πιτ Χέξεθ. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε εχθές ο επικεφαλής του Πενταγώνου, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιδιώκουν να σπάσουν τον παράνομο έλεγχο του Ιράν επί των στενών του Ορμού στο πλαίσιο της ναυτικής επιχείρησης σχέδιο Ελευθερία. Οι ΗΠΑ στοχεύουν, είπε, την προστασία της ναυτιλίας από την Ιρανική επιθετικότητα. Οι ΗΠΑ δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν στον Ιρανικό εναέριο χώρο ή στα Ιρανικά ύδατα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των στενών του Ορμού, σημείωσε ο Πιτ Χέξεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και παρέθεσε στο Πεντάγωνο μόλις εχθές. Αλλάζουμε κλίμα, θέλω να περάσουμε τώρα στην Κίνα. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτζή, θα μετέβει εχθές στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάπαυση στην Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κίνα αγοράζει και μεγάλες ποσότητες, έτσι να θυμίσουμε, Ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει και τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο σημείο αυτό να δούμε και πού κοιμάνθηκαν οι τιμές καυσίμων διεθνώς. Οι τιμές των καυσίμων τώρα συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, πλησιάζοντας ξανά τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Η μέση μάλιστα πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,082 ευρώ ανά το λίτρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 2,077 ευρώ της 8ης Απριλίου. Εκπρόσωποι μάλιστα του κλάδου εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες η τιμή μπορεί να ξεπεράσει και τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Και συνεχίζουμε με επόμενες ειδήσεις εδώ διεθνούς επικαιρότητας. Πραγματοποιήθηκε και μια συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν ανάμεσα και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν την Τρίτη εχθές, καθώς πιέζει την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές, ωστόσο, αεροπορικές επιδρομές αναφέρθηκαν στις πόλεις Αλ Μανσούρι και πολλές ακόμα του νότιου Λιβάνου. Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ συνέχισε να επιτίθενται στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ένα άρμα μάλιστα μάχης χτυπήθηκε από κατευθυνόμενο πύραυλο στην πόλη Αλ Μπαγιάδα. Πάμε στη Νότια Κορέα. Η προεδρική γραμματέα τη Νότια Κορέα δήλωσε ότι η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών και η ελευθερία τη ναυσιπλοεία πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Η Σεούλ παρακολουθεί και τι δηλώσει του Ντόναλτ Τραμπ σχετικά με το θέμα, όπω ανέφερε και το Reuters, και οι δηλώσει αυτέ έρχονται μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο κορεατικών συμφερόντων στα στενά τορμού που πραγματοποιήθηκε, να υπενθυμίσω, την Δευτέρα. Ο Υπουργός Επίσης Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα λίγες εβδομάδες μετά την ένταση που προέκυψε με τον Ντόναλτ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει, να θυμίσω, τον Πάπα παράδεκτο σε ανάρτησή του στις 12 Απριλίου μετά την έντονη κριτική του Ποντίφικα για την επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Γι' αυτό το θέμα θα έχουμε και επιπλέον εξέλιξεις μετά τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο και του Πάπα Λέοντα τις επόμενες μέρες. Υποστηριζόμενη τώρα από το Ιράν, οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σειρά επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την οργάνωση, στόχος αποτέλεσαν Ισραηλινοί στρατιώτες και οχήματα στην στρατηγική σημασία παράκτια περιοχή Μπιγιάδα, ενώ drones έπληξαν και άρματα μάχης σε άλλη πόλη στο νότιο Λίβανο. Αλλάζουμε κλίμα, θέλω να περάσουμε στο σημείο αυτό να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε σχετικά με το πάγωμα από την Ισπανία του ελιμενισμού του κρουαζιερόπλοιου στα Κανάρια νησιά. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει καμία απόφαση για τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο και θεωρείται πιθανή αιστεία χαντέου μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η Μαδρίτη αντικρούει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος και νωρίτερα είχε αναφέρει ότι η χώρα δέχτηκε να
αποδεχτεί το πλοίο στα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας, πάντως, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά τη διέλευση του πλοίου από το Πράσινο Ακροτήριο θα καθορίσουν και το πλοίο προσιτό ενδιάμεσο σταθμό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο Χόντιους θα επιθεωρηθεί από ομάδα επιδημιολόγων, ώστε να αξιολογηθεί και η κατάσταση υγείας των επιβατών, να εντοπιστούν πιθανά συμπτώματα και να αναγνωριστούν επαφές υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να δούμε όμως τι ανέφερε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι υποπτεύεται τη μετάδοση πριν από αυτό, από τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χαντεό, αφού ανακοίνωσε και νωρίτερα ότι το Ολλανδικό κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν εντοπιστεί και 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Για όλα αυτά τα θέματα είμαστε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε και πολλές εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Πιθανόν στο επόμενο μαγκαζίνο μας αύριο θα έχουμε και τις ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τη συγκεκριμένη ενότητα. Με συγχωρείτε, κάνουμε ένα σύντομο break, αλλά επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ στο Easy 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, αλλά όπως βλέπετε, όπως ακούτε, είμαστε πίσω στις θέσεις μας, πίσω στα μικρόφωνά μας. Εδώ βεβαίως στο Easy 97,2. Ακούσαμε πριν λίγα δευτερόλεπτα και την επιτυχία μας, αυτή τη χιτάρα που αγαπάμε ιδιαίτερως, το The Fate of Ophelia, από αυτό το κορίτσι αστέρι, την Taylor Swift. Και είμαστε πανέτοιμοι, όπως καταλαβαίνετε, να προχωρήσουμε τώρα και σε αμέσως επόμενη και προτελευταία ενότητα. Στο συγκεκριμένο σημείο, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, να καλωσορίσω φυσικά και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ συχνότητά μας σήμερα, υπενθυμίζω, Τετάρτη 6 Μαΐου. Διανύουμε ήδη και αυτή την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα. Ήδη έχουμε δει διαφορά από την έναρξη του Μαΐου, γιατί οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει. Ηλιόλουστος ο καιρός, ηλιόλουστες ημέρες μας. Όπως λοιπόν τα φανταζόμασταν, όπως λοιπόν τα ονειρευόμασταν. Γιατί αυτή είναι η άνοιξη. Προφανώς, μην πάμε κατευθείαν στο καλοκαίρι και χτυπήσουν 30 και 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά λοιπόν και απόψη καιρού, αν και θα τα δούμε όλα και στην ώρα τους λίγο αργότερα. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με την αθλητική ειδησιογραφία μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που αφορά την Bilbao, καθώς τον αντικαταστάτη του Ernesto Valverde στον πάγκο της ομάδας ανακοίνωσε η Bilbao, και το όνομα αυτού είναι ο Edin Terzic. Ο Edin Terzic, να σας πω ότι είναι και επίσημα αυτός ο νέος προπονητής της Bilbao, καθώς στο τέλος της τρέχουσα σεζόν θα ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία του Ernesto Valverde Valverde στον πάγκο της Αθλέτικ, αφού ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τα λιοντάρια. Η διοίκηση της ομάδας στο μεταξύ από την πλευρά της έψαχνε εδώ και καιρό για τον αντικαταστάτη του και είχε πρώτο στη λίστα της τον Άντωνη Ιραολά, αλλά ο Βάσκος προπονητής μολονότι ότι θα αποχωρήσει από την Μπόρμουθ, έχει πολλές προτάσεις για να παραμείνει στην Αγγλία. Έτσι, η διοίκηση λοιπόν της Bilbao στράφηκε στην αναλλακτική λύση και ανακοίνωσε και την πρόσληψη του Γερμανού Edin Terzic. Όπως σας είπα, ο 43χρονος τεχνικός παραμένει χωρίς δουλειά από τον Ιούλιο του 2024, όταν και αποχώρησε από την Dortmund και συμφώνησε με τον πρόεδρο του Ισπανικού Συλλόγου, τον Τζον Ουριάρτε, για να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτά και τα ωραία νέα λοιπόν από την Bilbao και τις εξελίξεις σχετικά με τον αντικαταστάτη του Ernesto Valverde. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Δεν έχουμε εξαιρετικά τώρα πληθωρική αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα κάτι έχουμε και από την Ελλάδα και από τον κόσμο, αλλά δεν είναι εξαιρετικά πληθωρική και πλούσια η ειδησιογραφία μας. Λοιπόν, ο Τζάρον τώρα κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα θα γίνει το Σαρδάμ. Περνάμε καταρχάς να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη Μονακό και την Ντουμπάι. Δεν παίρνω χρόνο. Ο Τζάρον Blossom Game αποχωρεί λοιπόν από τη Μονακό το φετινό καλοκαίρι, όπως και οι περισσότεροι παίκτες των Μονεγάσκων, με τον Αμερικανό forward να έχει βρει την επόμενη ομάδα της EuroLeague που θα συνεχίσει την καριέρα του. Σύμφωνα λοιπόν με το Basket News, ο Τζάρον Blossom Game βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Dubai, παραμένοντας στη EuroLeague και τη νέα σεζόν. Ο Αμερικανός forward της Μονακό είχε παίξει δυνατά και στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θέλω να κάνω ένα μικρό reminder για αλλαγή του Βεζένκοφ, μιας και ο Άλεκ Πίτερς αναμένεται να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες αυτό το καλοκαίρι. Το δημοσίευμα θέλει πάντως τον Blossom Game. Δεν είναι και εύκολο το όνομά του, οπότε νομίζω καταλαβαίνετε το Σαρδάμ να συμφωνεί τελικώς ο συγκεκριμένος παίκτης με την Ντουμπάι μέχρι και το καλοκαίρι του 2028. Είχαμε και αυτά τα νεότερα και αυτές τις εξελίξεις. Και πάμε στο Τριφύλι, όπου έπειτα από 3 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, την Γετβάη ετοιμάζεται να αποχωρήσει και εκείνος από το Τριφύλι, με τον επαναπατρισμό του να είναι πρώτον πυλών. Βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει με αρκετές απουσίες, με αρκετές αποχωρήσεις, αλλά και νέες αφίξεις, έτσι όπως πάει. Παρότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με το Τριφύλι, ο την Γετβάη πλησιάζει στην έξοδο, καθώς οι πράσινοι αναμένεται να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές στην αμυντική του γραμμή. Οι άνθρωποι λοιπόν του Παναθηναϊκού, να σας μεταφέρω και την εικόνα, δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον Κράτη Στόπερ. Πέρα από το σοβαρό λάθος στο ντέρμπι των play-off με τον Ολυμπιακό, η συνολική εικόνα του ήταν ασταθής, με εξαίρεση ένα καλό διάστημα τον Νοέμβριο, όταν αγωνίστηκε κυρίως ως δεξιός μπακ λόγω των απουσιών του Καλάμπρια και Κότσιρα, σκοράροντας απέναντι σε ΠΑΟΚ αλλά και Πανσεραϊκό. Επόμενος τώρα σταθμός του Γετβάη αναμένεται να είναι η Δυνάμο Ζάγκρεμπ, μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, μία το περασμένο τώρα καλοκαίρι να θυμίσω,
όπου ο Παναθηναϊκός αξίωνε ένα ποσό 2 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και άλλη μία στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο που έγινε και κίνηση για τον δανεισμό του. Χωρίς να υπάρξει deal, οι Κροάτες επανέρχονται αυτή τη φορά με περισσότερες πιθανότητες συμφωνίας και περισσότερες πιθανότητες για να τον κερδίσουν. Με τον Γετβάη να βλέπει λοιπόν θετικά την προοπτική του επαναπατρισμού του έπειτα από 13 χρόνια στο εξωτερικό και δει στην ομάδα από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του πριν φύγει σε ηλικία 17 ετών για τη Ρώμα το καλοκαίρι του 2013. Αυτές και οι εξελίξεις που έχουμε από το μέτωπο του Παναθηναϊκού και του την Γετβάη. Νέες πληροφορίες, νέες αποχωρήσεις, νέες αφήξεις. Θα έχουμε αρκετά νεότερα αυτό το διάστημα. Μην ανησυχείτε καθόλου, θα έχουμε πολλές πληροφορίες και πολλές εξελίξεις σε πολλά θέματα. Θέλω να συνεχίσουμε με τον Εμμανουήλ Καραλή. Στο σημείο αυτό, πρώτο σταθμός τώρα η Κίνα για τον Εμμανουήλ Καραλή στην θερινή σεζόν. Επέλεξε και φέτος την Κίνα, η αλήθεια είναι, για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περίοδου, όπως και πέρσι, όπως και το 2025. Έτσι και φέτος λοιπόν, ο πρώτος του αγώνας θα πραγματοποιηθεί στη Σανγκάη στις 16 Μαΐου στο πλαίσιο του Diamond League, με το οποίο και ανοίγει φετινή σεζόν μετά την αναβολή του αγώνα στην Ντόχα και τη μεταφορά του για τις 19 Ιουνίου. Ο αλτής των 6,17 μέτρων που πραγματοποίησε και εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του έτους 2025, να τα λέμε και αυτά, για τον δικό μας Εμμανουήλ Καραλή και τη χειμερινή σεζόν του 2026, συνεχίζει στις 29 Μαΐου στο meeting της Λεμεσού, ενώ στις 3 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο... Θα αγωνιστεί στην Φινλανδία. Συγχωρέστε με, γιατί κοιτούσα κάτι επιπλέον όσον αφορά τις πληροφορίες. Τώρα, οι αγώνες του Diamond League αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον ίδιο γι' αυτό και έχει προγραμματίσει συμμετοχές τόσο στο Όσλο όσο και στην Ντόχα. Σε περίπτωση πάντως που η διοργάνωση στο Κατάρ αναβληθεί, θα λάβει μέρος και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, που διεξάγεται από τις 20 μέχρι και τις 21 Ιουνίου. Ο πρώτος κύκλος πάντως των αγώνων του θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του στο meeting της Ostrava στο Diamond League στο Παρίσι στις 28 Ιουνίου, καθώς και με το δικό του αγώνα στο Fly Athens στις 5 Ιουλίου έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Είδαμε και αναλυτικά τις ημερομηνίες για τον Εμμανουήλ Καραλή και την επιστροφή στη δράση του Diamond League. Ξεκινάει, όπως σας είπα, από την Κίνα και από την Σανγκάη. Να περάσουμε τώρα... Να περάσουμε βεβαίως στη σημερινή αναμέτρηση που αναμένεται Παναθηναϊκός Βαλένθια, όπου γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τον τρίτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Αθήνα σήμερα λοιπόν 6 Μαΐου. Αυτή θα είναι η Νταμίρ Γιαβόρ από τη Σλοβενία, ο Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σερβία και ο Αρτούρας Σούκιτς από τη Λιθουανία. Η Γιαβόρ και Νέντοβιτς ήταν και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, να θυμίσω, του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ρόιγκ Αρένα. Με τους πράσινους να έχουν πολλά παράπονα για τη φάση του Κέντρικ Ναν με τον Μπράνκου Μπαντιό, αν θυμάστε, που οι ρέφεροι θεώρησαν ότι έγινε μπλοκ, ενώ ήταν καθαρό φάουλ. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να πάρει τελικό στο εισιτήριο στο Final Four της Euroleague, έχοντας κάνει το 2-0 στην έδρα της Βαλένθια. Να ευχηθούμε στο τριφύλι, στο μπασκετικό λοιπόν τριφύλι, πολλά... Ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια. Βεβαίως πολλά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στο σημερινό λοιπόν μάτς. Στη σημερινή αναμέτρηση, τρίτη κατά σειρά, τρίτο αγώνα έναντι της Βαλένθια. Σήμερα λοιπόν 6 Μαΐου. Τετάρτη και 6 Μαΐου θα είμαστε στις οθόνες και θα δούμε και όλες τις εξελίξεις στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο για το τι μέλη γενέστε. Να πάμε στα... Με συγχωρείτε, άνοιξα λάθος δημοσίευμα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, βεβαίως, τον ελεύθερο του χρόνο. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εκτελεί και χρέη προπονητή, θέλω να σας πω. Πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Να υπογραμμίσουμε έχοντας μπει για τα καλά στο rotation του Έργιν Αταμάν. Όταν όμως δεν έχει υποχρεώσει με τον Παναθηναϊκό, ο Έλληνας forward ασχολείται με την προπονητική. Συγκεκριμένα λοιπόν, κοουτσάρισε την ομάδα Σθένος στο πλαίσιο του πρωταθλήματος μπασκετάκι σε μια αναμέτρηση που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου. Η ομάδα του μάλιστα επικράτησε τον Wets Kings με το ευρύ 94-73, παρακαλώ. Στο γήπεδο βρέθηκαν μάλιστα και η Κέντρινγκ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Χουάντσο Έρναγκο, Μέθο Κένεθ Φαρίντ και ο Παναγιώτης Καλετζάκης, οι οποίοι παρακολούθησαν την προσπάθεια του συμπαίκτη τους ως προπονητή αυτή τη φορά. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα
Ελλάδα και τον κόσμο για να περάσουμε ευθύ αμέσω τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Υπενθυμίζω Τετάρτη και 6 Μαΐου. Ο καιρό για σήμερα αναμένεται γενικά έθριο με λίγε πρόσκαιρε νεφώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έω και 25 βαθμού Κελσίου. Όπω βλέπετε, ανεβήκαμε. Το είχαμε ανάγκη να ανέβουμε λίγο θερμοκρασίε, γιατί κάπω με την έναρξη του μήνα δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Είχαμε λίγο φθινόπορο αντί για άνοιξη. Λοιπόν, επανήλθε στα κανονικά του ο Μάιος και μας φέρνει και ωραίες θερμοκρασίες. Δεν θα θέλαμε νεφώσεις, ούτε βροχές καθόλου. Δεν ξέρουμε βέβαια τι μελιγενέστη για το επόμενο διάστημα. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ο καιρός είναι εντελώς άστατος. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ωστόσο, να μείνουμε σε αυτό, ότι έχουμε έναν πάρα πολύ καλό καιρό για σήμερα, με ωραίες υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αυτή ήταν και η αναλυτική πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη. Λοιπόν, μένετε εδώ όμως συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με όλα τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και αναμένουμε εδώ συχνότητά μας. Οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ πίσω στο μαγκαζίνο. Και είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να περάσουμε τώρα στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Έφτασε αυτή η στιγμή για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Easy. Είμαστε συντονισμένοι 97,2 και σας έχω ετοιμάσει για σήμερα τρία θέματα που αφορούν κυρίως τον κινηματογράφο αλλά και κάτι ακόμα, τη γεύση που συνδυάζει πολλούς πολιτισμούς. Όμως θέλω να ξεκινήσουμε από αυτόν τον γόη του κινηματογράφου, τον Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος επιστρέφει, βρε παιδιά, με το νέο ερωτικό δράμα Ασύμετρη του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Edward Zwick, πρωταγωνιστών μάλιστα ο Ρίτσαρντ Γκιρ, φυσικά και η Diana Silvers, σε μια κινηματογραφική μεταφορά που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Η ταινία πάντως βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λίζα Χάλιντεϊ, το οποίο και κυκλοφόρησε, να υπενθυμίσω, το 2018 και απέσπασε, εντάξει, εξαιρετικότατες κριτικές. Τώρα λοιπόν δεν βλέπουμε την ώρα για την διασκευή του σεναρίου, το οποίο θα μεταφερθεί και στην μεγάλη οθόνη. Και θα πω αυτό το hint: πρόκειται για μια ιστορία που έχει χαρακτηριστεί ως λογοτεχνικό φαινόμενο και είμαστε συντονισμένοι και όπως σας προανέφερα δεν βλέπουμε την ώρα. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα συμβεί στην πόλη, γιατί κάτι ωραίο, απολαυστικό, άκρος γαστρονομικό και street έρχεται. Άλλωστε να σας πω κάτι, θα συμφωνήσετε, το χεράτο, το φαγητό του δρόμου έχει καθιερωθεί στα πολύ αγαπημένα μας και έχει καθιερωθεί και πια στα της Αθήνας γευστικά δρόμενα. Έρχεται λοιπόν το Athens Street Food Festival, είναι καθοδόν. Διαχρονικά άλλωστε οι κουζίνες του δρόμου είναι εκείνες που κρύβουν μέσα τους κάτι από τη γαστρονομική ψυχή του κάθε τόπου, εκφράζουν λοιπόν την καθημερινότητα, τις ανάγκες και τις γεύσεις του κόσμου, και το ίδιο ισχύει, θα πω, και για την ελληνική πρωτεύουσα, μια πόλη που έχει μάθει να τρώει στο δρόμο και να το απολαμβάνει και με τιμές, αλλά και για το προαναφερθέν, όπως είπαμε, Athens Street Food Festival, εξόχως επιτυχημένο και σημαντικό φεστιβάλ που μάλιστα φέτος σβήνει 10 κεράκια στην τούρτα της ύπαρξής του και προφανώς θα το γιορτάσει αναλόγως, ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό για 3 τρίμερα του Μαΐου, 8 με 10 Μαΐου, 15 με 17 και 20 με 24 Μαΐου, θα βρίσκεται στο γνωστό χώρο του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΥ, στο Γκάζι, και θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, περνάμε στη Meryl Streep. Ευθύς αμέσως, δεν κάνω καμία γέφυρα και θέλω να σας πω ότι αποκάλυψε ότι αρχικά απέρριψε το ρόλο της θρυλικής ταινίας στο Διάβολος Φοράει Πράντα, προκειμένου να διαπραγματευτεί καλύτερη τιμή. Και επειδή έχουμε απολαύσει περισσότεροι το Διάβολος Φοράει Πράντα 2, ήθελα να σας το αποκαλύψω. Η βραβευμένη ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της ως Miranda Priestley, ανέφερε πως αν και αναγνώριζε από την πρώτη στιγμή τη δυναμική της ταινίας, δεν δίστασε να πει όχι στην αρχική πρόταση των παραγωγών. Στη συνέχεια όμως ζήτησε διπλάσια αμοιβή, ένα αίτημα που τελικά έγινε και αποδεκτό και έγινε και πραγματικότητα. Λοιπόν, και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Είδαμε και κινηματογράφο, είδαμε και γαστρονομικά. Είμαστε συντονισμένοι όμως για το αυριανό μας μαγκαζίνο. Εδώ δίνω ραντεβού για αύριο, φυσικά την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στο Easy 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλά 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί δεν είμαι κι εγώ.
3: Βέβαια.
2: Με συγχωρεί. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονεί μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Άλλο λέει. Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλα για να τα λέμε κι αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.